0: Η Πέμπτη στον 104,6. My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρια σου.
0: Κάθε Πέμπτη.
1: Αγαπάω, μακριά σου δεν αξίζει να ζω.
0: Όλη την ημέρα.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

104,6 My Radio.

Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.

Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο, το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο, υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ, από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μπάζου Μπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Δηλαδή καταρθώνεις μέσα σε δύο λεπτά να με τσαντήσεις.
1: Μόνο σου τσατίζει.
0: Μα είναι φοβερό ότι μου λες είναι ανώτερα τα πανεπιστήμια τα κτίρια που είμαστε.
1: Δεν είπα ποτέ κτίρια.
0: Μα μιλάμε για. Μα τις εγκαταστάσεις μιλάμε τώρα, για το Εράσμους.
1: Δεν το κάναμε συγκεκριμένο. Μα το Εράσμους. Στα πανεπιστήμια.
0: Μα το Εράσμους, τι ανταλλάσσει, κορίτσι μου.
1: Ουσιαστικά. Ναι, αλλά...
0: Από εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις.
1: Ναι, ανταλλάζει σπουδέ. Δεν ανταλλάζουμε τα θρανία.
0: Πού, τα θρανία είναι.
1: Πάρε φύγε από αυτό το θρανίο να πα στο θρανίο.
0: Όχι, μα τα θρανία. Αλλιώ θα ερχόντουσαν οι καθηγητέ τη Ισπανία εδώ να μα κάνανε. Εράσμους τα κάνανε οι καθηγητέ. Δεν κάνανε οι καθηγητέ.
1: Σηκώνουμε τώρα του καθηγητέ στον κόσμο να πηγαίνουν πέρα από θε.
0: Καλημέρα σα, μάπε. Βλέπετε, τσακωνόμαστε. Λοιπόν, Εράσμους είναι το να μπορεί ο φοιτητή να ανοίξει το μυαλό του και να ανοίξει και το πεδίο στο οποίο τη γνώση του σε άλλα κράτη. Να δει δηλαδή την ίδια γνώση πώ την παίρνει σε άλλα περιβάλλον.
1: Ακριβώς,
0: το περιβάλλον είπε... πουλάει το Εράσμους, όχι τη γνώση.
1: Τη γνώση.
0: Όχι, δεν είναι η γνώση. Ναι, δεν έχει καταλάβει. Είναι ότι να δω εγώ τη γνώση που παίρνω στην Αθήνα, πώς μπορώ να την δω, πώς την παίρνει και ο Ισπανός, και ο Βρετανός, και ο Ιταλός.
1: Ωραία. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι αυτό βάζει και τις υποδομές μέσα. Ωραία, το κλείσα.
0: Ωραία. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι είναι μόνο οι υποδομές στο Εράσμους. Γι' αυτό και είναι καθυποχώρηση μας κάνουν δεκτούς στο Εράσμους τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία είναι σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι όμως ένα κόσμημα, αυτό πουλάνε. Ως προς τη γνώση, το επίπεδο γνώσεως και το επίπεδο των καθηγητών του πανεπιστημίου, καλώς ή κακώς στην Ελλάδα είμαστε ανώτεροι από όλους. Εγώ όταν πήγα δηλαδή στο LSE και μας κάνανε και τελείωνε ένα ολόκληρο lecture. Αυτό που είχαμε βγάλει ως συμπέρασμα το θεωρούσα δεδομένο με βάση τις γνώσεις μου στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Συμφωνώ. Παρομοίως και εγώ στην Ισπανία που πήγα και σε ιδιωτικό ήταν η συνεργασία του Αριστοτελείου που ήμουν εγώ. Αλήθεια σου λέω, προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει τόσο με τις υποδομές όσο με το αντικείμενο με το οποίο σπουδάζει.
0: Μα το αντικείμενο είναι ανώτερο εδώ. Το ότι πηγαίνεις να το δεις έξω είναι να το δεις σε τι περιβάλλον, σε τι κάμπους και τι σου παρέχει ο άλλος για τις ίδιες γνώσεις. Νομίζω... Το επίπεδο. Το level που έχουν φτάσει οι γνώσεις είναι συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Θα έλεγα ότι είναι πιο ολιστική προσέγγιση, αλλά εντάξει.
0: Ολιστική, είναι πρακτική, γιατί και εσύ το έχεις ζήσει ως Εράσμους. Έχεις σπουδάσει στο εξωτερικό.
1: Αυτά τα εξάμεινα που έκανα έξω.
0: Εγώ έχω κάνει. Εγώ έχω σπουδάσει στο εξωτερικό και σπουδάσει και στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει με Εράσμους. Ξέρω πώς είναι να είσαι εδώ με δωρεάν την εκπαίδευση, την παιδεία, την πανεπιστημιακή και πώς είναι εκεί που πληρώνεις το σούπερ μάρκετ για να σου δώσει το πτυχίο σου ουσιαστικά.
2: Καλημέρα.
0: Στο δρόμο τώρα, καλημέρα Θανάση. Στο δρόμο τώρα, αν εσύ θες να διαβάσεις κιόλας, για το εξωτερικό μιλάω, είσαι μάγκας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά τα
2: σας πω εγώ ρε, για το Εράσμους, τόσο ώρα περνάς.
1: Συγγνώμη, αυτό το ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση γιατί είδα ότι υπάρχει πλέον ένα εσωτερικό Εράσμους, γιατί έχει ανοίξει, κοίταζα τις ειδήσεις, έχει ανοίξει πλατφόρμα για να υποβληθούν οι αιτήσεις και ουσιαστικά διαλέγεις, σπουδάζω εγώ στην Αθήνα και μπορώ να κάνω ένα εξάμηνο σε κάποιο πανεπιστήμιο της περιφέρειας.
0: Και της είπα εγώ της Κατερίνας ότι πέραν, γιατί η Κατερίνα μιλάει τώρα για το επίπεδο των σπουδών, τη γνώση δηλαδή, την ουσία των πραγμάτων. Εγώ λέω να πάμε δηλαδή να κάνουμε Εράσμους στο εσωτερικό, να ανταλλάξουμε τις μιζέριες μας. Γιατί εγώ μιλάω για τις υποδομές. Να πάω δηλαδή εκεί που δεν έχει εργαστήριο, κάπου που δεν έχει εργαστήριο. Εκεί που δεν έχει εστία, κάπου που δεν έχει εστία. Εκεί που δεν έχει αίθουσες και είναι υποκατάληψη, σε άλλες αίθουσες που είναι υποκατάληψη. Αυτό είπα εγώ και εννοούσα τις υποδομές. Αλλά νομίζω ότι στη γνώση συμφωνούμε ότι όντως. Και το είδαμε, το λέω και η Κατερίνα, ότι πραγματικά εγώ όταν τελείωνε ένα σεμινάριο, ας πούμε, ή ένα μάθημα, έλεγα τώρα τόση ώρα κάναμε για αυτό το συμπέρασμα.
2: Μπορώ να πω κάτι, αυτό. Ναι. Να πω κάτι και εγώ. Συγκλονιστική η μπλε σκιά της Κατερίνας στο μάτι.
1: Την μπλε μάσκαρα.
0: Άρα να πεις κάτι καινούργιο. Να πεις κάτι καινούργιο, γιατί δεν είχαμε τελειώσει.
2: Εγώ στο Εράσμους που είχα πάει μια χαρά είχα περάσει. Ωραία, άσε, δεν έμαθα και τίποτα.
0: Πες μας για την πλεσκιά, Θανάση.
2: Να πω κάτι πριν λοιπόν, την πλεσκιά για το Εράσμους. Ναι, καλημέρα, φίλε.
0: Έλα, Βασιλούμενο.
2: Ένα εσωτερικό Εράσμους, αν κατάλαβα τώρα στο φτερό τι συζητάτε, δεν το κάναμε λίγο πολύ όλοι. Δηλαδή, δεν περνάγαμε από τα πανεπιστήμια φίλων σε άλλες πόλεις. Στην πόλη που είμαστε, βλέπαμε λίγο την εστία, βλέπαμε λίγο πώς τρώνε και τι κάνουν.
0: Τη γύρα μας.
1: Αλλά τώρα γίνεται επίσημα, ρε παιδί μου, από το Υπουργείο Παιδείας.
2: Μπράβο του Υπουργείου.
0: Σήμερα λοιπόν 21 Μαΐου, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στην άλλη μισή Ελλάδα. Αν υποθέσουμε ότι η μισή είναι Γιώργηδες, Γιάννηδες και Δημήτριδες.
2: Στα υπόλοιπα τέρατα της ζωής μας σήμερα.
0: Ακριβώς. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα Κώστα, Κωνσταντία. Όχι, Κωνσταντία μπορεί να είναι και άλλο όνομα τώρα που το σκέφτομαι.
2: Μπορεί να έχει άλλη γιορτούλα, ναι.
0: Σωστά. Η Ανάληψη επίσης γιορτάζει σήμερα, γιατί της Αναλήψεως, η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχή. Υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη.
2: Πολύ κουλτούρα. ωραία ημέρα.
0: Σας τα έφερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρτε τα. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πάσας και Κατερίνα Μπουκαστά, μικρόφωνα.
2: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: 1904 σαν σήμερα ιδρύθηκε η FIFA. Στο Παρίσι, Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Πώς μας το πες έτσι.
2: FIFA. Μας πήρε η FIFA από τα μούτρα, δεν ήταν.
0: FIFA. 1924, παιδιά, το ξέρω ότι υπήρχε περίοδος στην πορεία της ελληνικής δημοκρατίας που υπήρχε γερουσία. Υπήρχε η διάκριση του σώματος της, η αναγνώριση μάλλον του σώματος της γερουσίας.
3: Το 1924.
2: Κάτι μου λέει, αλλά δεν πρέπει να ήταν στα σώσ που μαθαίναμε.
3: Όχι, γιατί νομίζω τον Κολοκοτρώνη τότε και όλους αυτούς τους είχαν προτείνει στην πρώτη εθνοσυνέλευση να γίνουν γερουσιαστές, τον Παπαφλέσσα, κάτι τέτοιο.
0: Κατατίθεται σαν σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την 1924, ξαναλέω τώρα εδώ, για την ίδρυση γερουσίας. Που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί, σου λέει, φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από 1929 μέχρι 1935.
3: Λάθος ήμουν.
2: Μετά σταμάτησε η παντοδυναμία.
0: Μπορεί να ισχύει αυτό που λες, γιατί είναι άλλη περίοδος, είναι της Επανάστασης. Εμείς λέμε τώρα μετά που έχει συγκληθεί η ελληνική δημοκρατία.
2: Γιατί τότε δοκιμάζαν.
3: Νομίζω δοκιμάζαν τότε, ρε παιδί μου, τους έκαναν γερουσιαστές στο πρώτο κράτος.
0: Ναι,
3: τους επαναστάτες και νομίζω αυτοί αντιδράσαν και πήγαν στον Εμφύλιο.
0: Ο τίτλος δηλαδή ήταν αυτός, ναι. Καλά, Εμφύλιος, ναι. Νομίζω ήταν ο Εμφύλιος ήταν μονόδρομος.
3: Κοίτα, μετά την μπάλα νομίζω αγαπάμε πάρα πολύ τον Εμφύλιο σε αυτή τη χώρα.
2: Μα γι' αυτό μας αρέσει και η μπάλα.
3: Σωστό.
0: Απόλυτα θα συμφωνήσω. 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
2: Πολύ βασικό.
0: Άρα, σαν σήμερα το 1930, ουσιαστικά θεσπίστηκε το εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο είναι και υποχρεωτικό, γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό. Μυρίζει κάτι. Δεν πιστεύω να είναι το
3: αέριο.
0: Από το, είναι το αέριο από το
1: μυρίζει
0: πέραμα.
1: Κάτι
2: τι
1: σαν...
2: είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Ναι, παιδιά λένε, δεν ξέρω τι.
3: Λένε από το.
2: Α, ενώπλωμα,
3: πώς το λένε.
2: Καλά είμαστε.
3: Από τη θάλασσα λέει ήρθε.
2: Τύπου ιόδιο.
0: Λέει ότι είναι εκεί ανάμεσα στην Ψιτάλια το πέραμα.

0: Πάντως βγήκε το κράτος, σου λέει κάποια διαρροή δεν έχει γίνει. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε μάθει για θάλασσα να το ρωτήσουμε. Λέει την γλιτώσαμε.
1: Μήπως τους ξέφυγε εκεί που ήθελαν να προσθέσουν την οσμή. Τους
2: έφυγε λίγο παραπάνω σμή. Τους ξεχύλισε. Κοίτα, εγώ έχω την εντύπωση με το έτσι παλιακό λαϊκό μυαλό μου ότι για καλό δεν είναι τόση βρώμα.
0: Σίγουρα δεν είναι. Και από τη στιγμή που την γλιτώσαμε, άστο τώρα να φύγει. Την γλιτώσαμε.
2: Θα το καταπιούμε κι αυτό.
1: Οι μάπες λένε ότι πέραμε και σαλαμίνα δεν μύριζε τίποτα πάντως.
2: Α, ναι. Άρα μήπως είναι πάνε και να τους στιγματίσουν.
3: Από Πειραιά και πέρα, λέει, υπάρχει και είναι συγκεκριμένη πηγή. Πηγή ο μάπας καταγγέλει. Μάπα, τι εννοεί.
0: Συγκεκριμένη πηγή.
2: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Αν έχετε άλλη άποψη από αυτά που λέμε, βλέπετε. Εμείς δεν χρειαζόμαστε.
3: Αν πήγατε, το μυρίσατε.
2: Τσακωνόμαστε ούτως ή άλλως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω. Αν θέλετε να προσθέσετε στη συζήτηση ή να αφαιρέσετε, θέλετε να βάλετε μια συνωμοσία παραπάνω ή την αλήθεια σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Καλημέρα, αυτό είναι το Μάπε Σόου. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, θα το καταλάβετε. Από τον τρόπο που θα υπάρχει η ροή, δεν υπάρχει ροή. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει μανούρα, υπάρχουν αστεία που θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Υπάρχει ελλιπής γνώση και ημιμάθεια και από τους τέσσερις μας, για να μην σας βάλω και την Βασιλική μέσα. Εκεί λοιπόν μπαίνετε εσείς, διαλέγετε και τις μουσικάρες σας και συμπληρώνετε αυτό το ναυάγιο που ακούει στο όνομα Μάπε Σόου. Σαν σήμερα ο Θανάσης θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας το 1971 στον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτη. Θανάση.
0: Yeah,
2: 2-1. Ναι, ναι. Στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει, λέει, τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Το πρώτο της.
2: Ναι, το πρώτο. Α, το 71, ναι. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα.
1: Oh.
2: 15 όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στην συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
3: Την αγωνία των ανθρώπων αυτών που κάνανε την πρώτη αυτή κατεδάφιση και δεν ξέρανε τι θα δουν μπροστά τους.
2: Ρε παιδί μου, γιατί δεν το ολοκληρώσαν όμως το κτίριο, γιατί δεν το κάνανε κάτι.
3: Τώρα θα ήταν η ώρα του να πέσει.
0: Τότε και εσύ έπρεπε να φύγει.
2: Ναι. Σαν σήμερα σηκώσαμε την Eurovision με την Έλενα Παπαρίζου που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Έλενα.
3: Χρόνια πολλά, βέβαια.
2: Το 2005. Πάρα πολύ ωραία. Ο Θανάσης κάνει χειροκρότημα με τον αγκώνα
3: του. Να σας πω κάτι πάρα πάρα πολύ περίεργο στατιστικό.
2: Παρακαλώ.
3: Από τους πιο χαμηλούς μέσους όρους με το τότε σύστημα βαθμολογίας η νίκη μας. Ήταν τρομερά δύσκολη χρονιά. Με πολλά τραγούδια που, ας πούμε, έχουν μείνει στην Eurovision, σε αυτούς που τα παρακολουθούν.
2: Το
3: Zibben Zibben
2: Night τότε δεν ήταν.
3: Όχι, ήταν λίγο πιο πριν. Ναι, αλλά τέλος πάντων πολύ πολύ δύσκολη χρονιά και τους το πήραμε.
2: Εσύ, ρε Βασίλη, πού τα θυμάσαι όλα, σε ενδιαφέρει πολύ. Όπως ο Θανάσης με τα ποδοσφαιρικά. Εσύ, Κατρίνα, τι έχεις γνώση άχρηστη που βλέπεις το μυαλό σου να την κρατάει, ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος τη θεωρεί, ας πούμε, περιττή.
1: Αχ, δεν ξέρω τώρα, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση.
2: Τι αν σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, θα το ξέρω. Ας πούμε, εγώ ξέρω πολύ τηλεοπτική ιστορία. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, να σου θυμηθώ ονόματα που κάνανε εκπομπές ή τηλεπαιχνίδια ή ξέρω εγώ αυτά, ή περιστατικά στην τηλεόραση που κανένας δεν βρίσκει το λόγο να τα θυμάται. Ναι, ο Θανάσης έχει τα ποδοσφαιρικά. Αυτός έχει την Eurovision, έχει και τη μόδα να ξέρει αυτό. Ναι, άμα ανοίξει το στόμα του και αρχίζει και λέει για τους σχεδιαστές, ξέρει κάτι ονόματα που που να μου τα πει να τα θυμάμαι, δεν θα τα θυμάμαι.
3: Πού να ξέρει τώρα.
2: Όχι, και χωρίς να ξέρει. Δηλαδή, παίζουμε ένα όνομα να το θυμάμαι. Και εγώ θα βάλω εγώ στο μυαλό μου, ξέρω εγώ, κάτι σελιδοδείκτες για να θυμάμαι τις συλλαβές του ονόματος. Μεθαύριο θα το έχω ξεχάσει.
3: Έχουμε μάθει που τον έχουμε πει 2-3 φορές τον αγαπημένο Χάιντερ Άκερμαν.
2: Όχι, ναι, Άκερμαν θυμάμαι ότι τον έχουμε πει, αλλά δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, δεν μου έλεγε θύμισέ μου τον.
0: Κάνει δεξί μπακ από την Κοπεχάγη.
2: Καταλαβες.
3: Η αλήθεια είναι πολύ σχεδιαστικό όνομα. Δεν είναι, δεν είναι, ας πούμε, Patrick de Marseille. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτός τι είναι ο Patrick de Marseille?
3: Φωτογράφος.
2: Και ο Άκερμαν?
3: Είναι ο σχεδιαστής τώρα που κάνει τα Tom Ford. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Tom Ford.
2: Εκεί που πάμε και τα κουμπάμε.
3: Εκεί που πάμε και τα σκάμε. Ήταν πριν του Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος ξέρετε ότι εδώ και χρόνια δεν πολύ ασχολεί το ίδιο. Έχει άλλους εκεί, εννοείται.
1: Τον έχουμε ξαναδεί αυτόν. Θυμάμαι που λέγαμε.
3: Ήταν στην Αθήνα προχθές.
1: Συγγνώμη.
3: Ο Ζαν Πολ.
2: Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ. Κατερίνα, θέλεις να πει.
1: Όχι, ότι τον είχαμε ξανααναφέρει, θυμάμαι ότι ήταν Κολομβιανός Γάλλος.
2: Δηλαδή, ερώτηση τώρα που σε βρήκα, ρε Βασίλη. Ναι. Ο καλύτερος και πιο ακριβοπληρωμένος και πραγματικά καλλιτέχνης. Εφάνταστος που να κάνει όντως μια δουλειά που θα μείνει. Γιατί η μόδα είναι τέχνη. Ναι. Θα μείνει στο διηνεκές. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή?
3: Παιδιά, σκάνε συνεχώς και συγκλονιστική. Δηλαδή, αυτός που έχει πάρει τώρα τα Σανέλ, ο Μάθιου Μπλέιζι, κάθε φορά.
2: Μπράβο, που λέει πολύ κερδοφόρο αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει ότι έχουν τάβλα.
3: Γενικά η μόδα ψάχνει από χτες το αύριο. Πάντα. Δηλαδή, άμα σε βρει εσένα και είσαι 15 ετών και είσαι ο top σχεδιαστής, σε πήρε και τελείωσε. Δεν σε νοιάζει αν τελείωσε σχολές, τι περγαμηνές έχει ο άλλος.
2: Α, ωραίο αυτό.
3: Είναι, μας το κάνει τώρα εδώ.
0: Αυτό ισχύει και στη σκηνοθεσία που λατρεύω. Είναι η δεύτερη μου αγάπη μετά την μπάλα. Ναι. Οι μεγάλοι σκηνοθέτες δεν σπουδάσαν σκηνοθέτες.
3: Δεν κολώνουν, δηλαδή.

0: Δεν σου λέει μου το κάνει και είναι
1: όχι,
0: τέλειο.
1: Άλλο λέει ο Βασίλης. Πρόσεχε τι σου λέει. Ότι, τους, ότι δίνουν, αυτοί που έχουν τα ηνία δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει. Κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι, αυτό γίνεται και στις συνοδεσίες.
1: Εγώ δεν είμαι και λίγο freelancer. Δηλαδή, άμα είσαι μάγκας, το προσπαθείς.
2: Ναι, ρε, μπορεί να πάρεις την κάμερά σου, αλλά μπορεί να πας. Πώς το λέμε. Σαν,
1: σε αναγνωρίζουν
2: σαν μαθητευόμενο, ας πούμε, τζεντάι. Να πας σε ένα σκηνοθέτη να πεις θέλω να γίνεις σκηνοθέτης.
1: Θα σου δίνει την ευκαιρία όλο.
2: Ναι, υπάρχουν αυτό, πολλοί,
1: εντάξει, δίνουμε, άρα το ίδιο λέτε.
0: Και έχει και βέβαια κάποιου που. Με πάρα πολύ οικονομικό κόστος τα σκάνε, έχουν και το ταλέντο τους και γίνονται. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τάσκασε και γινόζα και μους. Δεν τον ξέραμε και από πρόπερση.
1: Αυτός ήταν λίγο κάπως σαν τον κοκλώνει δηλαδή. Δηλαδή πλήρωσε για να γίνει και άξιζε. Αλλά αυτός άξιζε.
0: Ναι, αλλά έπρεπε ας πούμε αυτά που θα έκανε τα πρώτα να μείνουν πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή κάτι σοου που έκανε μέσα σε κάτι λιβάδια ανθισμένα. Μετά το επόμενο σε ένα χιονισμένο. Μετά σε ένα μεστάχια. Κάτι τεράστιες εκτάσεις μιλάμε τώρα. Έπρεπε να τα κουμπίσει σε τέτοια πράγματα για να ακουστεί αυτό και να προχωρήσει μπίζνα.
1: Και τελευταία ερώτηση. Είναι η διαφορά, υπάρχει διαφορά τελικά από την μόδα στον τεφιλέ, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στις δημιουργίες και στη μόδα την πρακτική της καθημερινότητας. Δηλαδή αυτά που θα δω θα τα φορέσω ρε Βασίλη, μόνο τα έχω εκεί πέρα για να βλέπω.
0: Εξαρτάται τι βλέπουμε. Άμα πάμε να δούμε υψηλή ραπτική, δεν πολύ. Αυτά συνήθως δεν βγαίνουν στην παραγωγή.
1: Και γιατί τα βγάζουν?
0: Για να δείξουν την καλλιτεχνική τους εξέλιξη. Ας πούμε, ο κάθε οίκος, τις ιδέες, τις απόψεις, το όραμα. Και από εκεί και πέρα, αυτά που συνήθως φοράμε είναι τα πρέτα-πορτέ που βλέπουμε στις πασαρέλες. Που και εκεί μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα ρούχο. Ξέρω εγώ, τώρα τελευταία είχαν πάθει μία τσότσα όλοι και κάτι βάζανε σαν υγρά και κολλάγανε τα υφάσματα, γινόταν σαν αγαλμάτινο, μετά σκληρό. Αυτό δεν θα το βγάλει να το πουλήσει. Είναι για την πασαρέλα να το δει. Εσύ δεν πάρει κανονικό.
1: Ζάρα, παίρνουμε. Η Ζάρα, διάβασα, φεύγει την Ελλάδα.
0: Bad Bunny. Τώρα συνεργασία κάναν αυτή.
3: Όχι, δεν είδα κάτι, αλλά είδατε τι έχει γίνει
1: Mango.
3: Με τον ιδιοκτήτη του Μάγκο.
1: Αυτό πάνω από Μάγκο. Αυτό το είδατε με τον.
2: Ναι.
1: Φέρεται να τον έχει σκοτώσει ο γιος του, γιατί σου λέει πήγαινα, τα είχε κάνει, τα ρίξει την έριξη την επιχείρηση στα βράχια. Αποσύρθηκε ο πατέρας, αναλαμβάνει ο γιος. Τη ρίχνει την επιχείρηση στα βράχια, ξαναναλαμβάνει ο πατέρας. Το σώζει. Σπάζεται ο γιος και φέρεται να τον έχει σπρώξει να πούμε από τον κρεμνό.
2: Πώς έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί όμως. Για να έχει την ανάγκη να σκοτώσει τον πατέρα του.
3: Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Απλά,
2: δεν έχει επιβεβαιωθεί.
3: Χρόνια
2: μετά σε δεύτερη συζήτηση θα ήθελα να το δω κι εγώ αυτό.
3: Πέρυσι έχασε τη ζωή του άνθρωπος.
1: Ένας εγκληματίας είναι πολύ παλιό τώρα να δούμε αν γεννιέται.
2: Όχι, δεν γεννιέται. Έχω δει πάρα πολύ. Κοίτα, εγώ το βλέπω από την πλευρά τώρα του κουτσομπολιού. Είναι
1: κουτσομπολιού, γι' αυτό μην το πα πολύ βαθιά.
2: Ναι, δεν το πα πολύ βαθιά. Απλά θα ήθελα μετά να μάθω με ένα ντοκιμαντέρ τι ήταν ο πατέρας. Πώς τον διαμόρφωσε έτσι. Γιατί το κτέρας διαμορφώνεται.
1: Ναι. Ναι.
3: Πάντως γι' αυτό με τις πληροφορίες τις οποίες κρατάω σκέφτομαι τώρα, επειδή διαβάζω διάφορα περιοδικά, συγκρατώ διάφορα θέματα που μπορεί να βρω, ειδικά όταν έχουν να κάνουν. Το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας.
1: Μπράβο.
3: Τι γίνεται με την γονιδιακή έρευνα?
1: Εγώ ήθελα να σου το πω.
3: Ο καλός θυμός. Δηλαδή κάτι τέτοια.
1: Ναι.
3: Και τα διαβάζω πολύ και τα θυμάμαι μετά. Τα συγκρατώ και τα πετάω.
1: Τώρα δεν μιλάς για το μάγκο. Μιλάς για την πρώτη μου ερώτηση. Ποια είναι αυτά που συγκρατεί ο εγκέφαλός και οι άλλοι θεωρούν περιτά?
3: Σκεφτόμουν τόση ώρα. Σίγουρα τα θεωρούν περιτά. Καλή ώρα.
1: Εγώ.
3: Τώρα που το ανέφερα, ναι.
2: Μα όχι, ο Δημήτρης νομίζω θα το άκουγε αυτό.
1: Όχι, θα το άκουγα.
2: Ειδικά για τις ασθένειες, άμα έχεις πληροφορίες.
1: Ναι, θα τα άκουγα. Αλλά όντως μπορεί να σε θαύμαζα που συγκρατείς τέτοιες λεπτομέρειες που εγώ δεν θα μπορούσα να συγκρατήσω. Ας πούμε, εγώ να σου το πω πιο απλά για να καταλάβετε τι εννοώ. Μία εντεκάδα δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Με τίποτα που να τους βάλω κάτω και να τους μάθω απ' έξω.
2: Βαρύ.
1: Μετά από μία εβδομάδα την έχω ξεχάσει. Ο Θανάσης λογικά δεν ξέρει.
3: Ναι. Τον ενδιαφέρει γι' αυτό.
1: Ναι,
2: βαρύ,
1: αυτό
2: ναι.
1: Να ρωτήσω τώρα εσείς σε τι θέμα νομίζω είναι μεγάλο τώρα. Θα είναι μεγάλο για να γράψει το ολόκληρο μήνυμα σε τι θέμα
0: ναι,
1: είστε καλοί.
0: Ναι, και σας φοβάμαι και σε αυτά.
1: Λοιπόν, ναι, όντως, σε τι είστε καλοί. Σε τι είστε καλοί? Είναι κάτι με τα χέρια σας, είναι κάτι με τα πόδια σας, είναι κάτι με το μυαλό σας? Είστε καλοί στο σεξ, είστε καλοί στη δουλειά σας, είστε καλοί στο να συγκρατείτε ονόματα?
2: Άχρηστα ταλέντα θα είναι ωραίο.
1: Ωραίο αυτό, άχρηστα ταλέντα.
2: Ας πούμε ένα δικό μου άχρηστο ταλέντα είναι πιάνω πράγματα με τα πόδια.
1: Μπράβο Θανάση.
2: Σαν πυθική.
1: Νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για σένα γι' αυτό.
0: Αυτό δεν είναι άχρηστο ταλέντο, γιατί έρχεται εκείνη η ώρα που θες κάτι να πιάσεις, είναι τα χέρια λερωμένα από το γαριδάκι. Κάνεις τσακ με το πόδι.
1: Εγώ και με τα λερωμένα χέρια από το γαριδάκι τα πιάνω.
2: Εγώ έχω σερβίρει πράγματα με τα δάχτυλα.
1: Μπράβο.
0: Σε είδα, ναι.
2: Ναι, το βλέπανε.
1: Σε αυτούς τους άρεσε.
2: Τους άρεσε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Βάβε, καλημέρα. Αυτό είναι το Βάβε όπως έχετε καταλάβει. Τώρα πηγαίναμε το ένα στο άλλο και πολιτικά θα πούμε σε λίγο, γιατί την ώρα θα σα πω πώς είναι δυνατόν να αποταμιεύει, να έχει πρόσβαση στα χρήματα χρήματα σου όποτε γουστάρεις και να καβατζώνεις και λεφτά. Να αυγατίζουν δηλαδή, ενώ έτσι όχι να κλέβεις. Η Snap λοιπόν, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δώστε σημασία σε αυτό, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Εύκολα απλά από το κινητό σου. Με τη Snap ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snap αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς να νιώθεις άνετα. Να έχεις λεφτά. Ο Snap αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, παρακαλώ, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Και φυσικά έχει και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί λοιπόν να αφήσεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται, αυγάτισε τα, και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snap σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snapbank.com. Πάμε παρακαλώ στους μάπες.
0: Εδώ μας έχει στείλει, παιδιά, ο μάπας ο Νίκος από νωρίς ένα μήνυμα, λέει, στις τουαλέτες της δουλειάς, το οποίο είναι τέλος πάντων έτσι σχετικά εφάνταστο και αφορά την ορθή χρήση του χώρου εκεί.
1: Της τουαλέτας.
0: Της τουαλέτας, ναι. Σας διαβάζω έτσι τα bullet μόνο. Ελεύθερη σκοποβολή, το νου σας στο σημάδι κλπ.
1: Ναι.
0: Το καζανάκι δεν είναι διακοσμητικό, πατήστε το επιτέλους. Είναι λυτρωτικό για όλες, λέει εδώ η φίλη. Το πιγκάλ δεν δαγκώνει. Αν αφήσατε ίχνη, φροντίστε το. Όχι ακροβατικά, δεν είναι βατήρας ή λεκάνη, μην ανεβαίνετε.
1: Σας έχω πει ότι έχουμε βρει τον Νίκο Γκάνο πάνω σε μια τουαλέτα με τον Σταμάτη σε μια περιοδία του Νεσκαφέ ήταν.
0: Πολλοί το κάνουν.
1: Ο οποίος συγχαινόταν να πατήσει κάτω για να αλλάξει, για να βγει στη σκηνή, και το έκανε όλο αυτό ακροβατικός πάνω στην τουαλέτα.
3: Πατώντας
1: πάνω. Ναι.
0: Και κάπου ήθελε, ξέρεις, λίγο να πατήσει αυτό. Και όχι κάτω, σου λέει, στο πάτωμα εδώ της τουαλέτας. Ωστόσο, στόχος, λέει, είναι να μπαίνουμε για την ανάγκη μας και να μην βγαίνουμε με μετατραυματικό στρες. Σε καταλαβαίνω και απορώ τι έχει παρουσιαστεί σε αυτές τις τουαλέτες της δουλειάς που οδήγησε στη συγγραφή ενός ολόκληρου.
1: Μανιφέστο.
0: Ναι.
2: Μάλλον όντως δεν τις καθαρίζει κανείς η δουλειά τους η τουαλέτα.
1: Αυτό λέει ο Βασίλης. Ναι. Λοιπόν, μάπες, πάμε λίγο να δούμε. Καλά, εντάξει, θα έχετε πάρει καμπάρι τι γίνεται. Σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα Καριστιανού στις 6 ώρα το απόγευμα.
3: Του χρόνου, στο σαν σήμερα, θα λες σαν σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Πάρα πολύ σωστό. Θέλω να πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Σήμερα, εσύ, Θανάση, μου είπες χθες, Το 2018 ο Βασίλης γεννήθηκε.
2: Σαν σήμερα πέθανε. Γι' αυτό θα σας διάβαζα τάκες του. Εχθές είπα, ναι. Αύριο, να ξέρετε, είναι.
1: Α, και θα μας διάβαζε σήμερα.
2: Θα διάβαζε σήμερα γιατί σας έκανα πρόμο.
1: Το έχεις.
2: Το έχω, βέβαια.
1: Λοιπόν, όπως είπε λοιπόν και χθες ο Θανάσης Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός σε όλους μας και αγαπημένος Χάρη Κλίν. Πολιτικά, άκουσε τι έγινε τώρα. Κάνε την συνεδρίαση η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τέλος πάντων, μην σας λέω τις λεπτομέρειες. Σχετικά με τις υποκλοπές. Καλέσανε λοιπόν, προς τιμήν του εδώ που τα λέμε, βέβαια νομίζω ότι υποχρεούται κιόλας, να παραβρεθεί ο διοικητής της ΕΥΠ. Ο κύριος Δεμήρης, ο οποίος απάντησε στις ερωτήσεις, μπήκε εμβόλυμα ο Ανδρουλάκης μέσα στη συνεδρίαση. Δεν προβλέπεται, αλλά μπορεί ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μπει. Ψιλοσακωθήκανε. Το κακό είναι ότι βγήκε σε non-paper αυτή η συνεδρία, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αφορά τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είναι απόρριτη. Έβγαλε λοιπόν κανονικά το Πασοκάρα, έβγαλε σε mail. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κομμένα και ραμμένα, αλλά το τι υπόθηκε στην Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Τα ρουφιάνευσε, δηλαδή κανονικά τα έβγαλε στη δημοσιότητα. Τι υπόθηκε εκεί? Αυτό είναι το ένα θέμα.
2: Τι μάθαμε, για πες.
0: Τα ρουφιάνεψε ή έδωσε φως και διαφάνεια στη διαδικασία?
1: Έδωσε ακριβώς το δισταγμό του διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών να απαντήσει στις ερωτήσεις του Ανδρουλάκη. Αυτό έδωσε.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά είναι κάτι
0: που δεν προβλέπεται. Ναι. Ναι, ναι.
1: Γιατί και ακόμη και αυτός ο δισταγμός μπορεί να δείχνει κάτι, μπορεί να κάνει κάποιον να προβεί σε συμπεράσματα. Το σου λέει.
0: Ναι, αν ήταν μια ανοιχτή διαδικασία, τέλος πάντων, θα προβλεπόταν να δημοσιοποιηθεί.
1: Το κόλπο, αν βλέπετε και House of Cards που ετοιμάζεται τώρα στη Βουλή, είναι το εξής. Θέλουν να ψηφίσουν λοιπόν για τις υποκλοπές, αν θα γίνει εξεταστική. Για να γίνει εξεταστική γενικά για θέματα, πρέπει να συμπληρώνονται 120 ψήφοι. Mm-hmm. Θα επικαλεστεί, σου λέει όμως, η κυβέρνηση ζήτημα εθνικής ασφαλείας και θα απαιτούνται 151, οπότε δεν ψηφίσει τίποτε.
0: Πάντως, δεν θέλω να πω τώρα αυτά τα γραφικά κυβέρνηση των σκανδάλων και των επιτροπών κλπ. Αλλά έχει κάμποσο καιρό που μόνο με αυτά ασχολούμαστε στην κεντρική πολιτική. Αν θα ανασυνταχθεί η κεντροαριστερά, αν θα γυρίσει ο Τσίπρας και ποιο είναι το νέο σκάνδαλο που έχει προκύψει στη Νέα Δημοκρατία και αν θα γίνει εξεταστική.
2: Πραγματικά τα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα τελικά.
1: Τα κυβερνητικά ή τα ατομικά.
2: Όχι, δεν είναι
0: όλα. Καλά, τα ατομικά. οικονομικά.
2: Μιλάμε, μιλάμε για τη χώρα. Τα οικονομικά μας προβλήματα.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω και η ερώτησή σου
0: ας πούμε η ακρίβεια που στενοχωρεί και θυμώνει τον πρωθυπουργό μας.
3: Μέχρι ένα σημείο τον θυμώνει. Μην το κάνουμε και απόλυτο.
0: Μην τρελαίνεσαι. Πήγα να ξεφύγω. Έχεις δίκιο.
1: Ποιος είπε την ωραία ατάκα? Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Μακάρι να τα ακούσει αυτά ο πρωθυπουργός και να κάνει κάτι γι' αυτό.
3: Δεν θυμάμαι. Ναι, κάποιος
0: την είπε. Από Πασόκ τώρα, από Κουκουέ, δεν θυμάμαι.
1: Κάπου αντίθετα. Όποιος και να το είπε, δεν κάνει. Αλλά ήταν έξι μια ατάκα. Να πούμε ότι εδώ που τα λέμε, τώρα επειδή και εγώ κάπως έχω κάποιες άχρηστες τέτοιες πληροφορίες στο μυαλό μου, ότι είχε πει ο Μητσοτάκης, και αυτό είναι από τα πράγματα που μην μου το αμφισβητήσετε γιατί τα έχω διασταυρωμένα στο κεφάλι μου τουλάχιστον, ότι χρειάζεται 2 τετραετίες για να φτιάξει την Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, έχει υποθεί.
1: Πριν, προφανώς πριν τις 2 τετραετίες.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πάμε για τώρα θέλει τρίτη. Μάλλον ναι, δεν τα κατάφερε να τη φτιάξει.
0: Κάπου είδα να τα απαντάνε τώρα αυτές τις μέρες, αλλά δεν θυμάμαι το επιχείρημα πολύ. Γιατί όντως έχει ερωτηθεί. Εσείς μας λέγατε 2, τώρα τι μας λέτε, τρίτη, ας πούμε.
1: Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Τέλος πάντων, αυτά να ξέρετε ισχύουν πάνω κάτω στα πολιτικά. Να τα έχετε στο μυαλό σας. Μπας και σας ενδιαφέρουν ή δεν σας ενδιαφέρουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Κωνσταντοπούλου φωνάζει εκεί.
0: Να, και αυτό ας πούμε είναι ένα άλλο φαινόμενο. Δεν γίνεται κάθε φορά που υπάρχει ένα ζήτημα, μια συνεδρία σε ένα οτιδήποτε, να τραβάει πάση θυσία και με οποιοδήποτε τρόπο πάνω της τα βλέμματα και την κουβέντα, η οποία είναι με μισείτε, δεν σας θέλω, είστε άδικοι, ναι, εγώ είμαι δίκαια κλπ. Χάνουμε όλο το υπόλοιπο. Εγώ δεν ξέρω γιατί συνεδριάσανε προχθές. Ξέρω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου φορούσε ένα μπλε ριχτό πάρα πολύ ωραίο και ούρλιαζε.
1: Ισχύει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως είπε ότι δεν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας.
0: Τι θέλει κι αυτός?
1: Γιατί λέει συμμερίζεται τα φύλαθρα συναισθήματα. Δηλαδή ότι έχει Final Four τώρα και δεν θέλει λέει, να καταθέσει πρόταση
2: δυσπιστίας. Θέλει να πάει να δει μπάσκετ.
1: Ότι οι άλλοι να δούνε.
0: Δεν υπόθηκε καλά, αυτό.
1: Ναι, το είπε, το είπε. Τον ρωτήσανε, ρε παιδί μου, χτες, θα καταθέσετε πρόταση της δυσπιστίας και λέει θα σεβαστώ τα φύλαθλα συναισθήματα.
2: Αφού
1: και τα δικά του και των άλλων.
2: Αφού είμαστε μια χώρα, να πούμε. Μη πω τώρα.
1: Τι Άρτου, του Άρτου και των θεαμάτων. Τέλος πάντων, αυτά να ξέρετε. 6-9-8. 104-104 και έχεις να πω μια εκκρεμότητα που μου έχει μείνει από χθες για την σειρά που σας είπα. Λοιπόν, μεταξύ πατέρα και γιου ήταν η σειρά που σας είπα. Που είναι αυτή η ισπανική με την πάρα πολύ ωραία γυναίκα που παίζει εκεί. Που την πηγαίνει ο πατέρας να τη γνωρίσει, σας είπα, στο αρχοντικό της οικογένειας στη Λαπέρλα. Στα παιδιά του, στη μάνα του κτλ. Και τα φτιάχνει με το γιο. Ωραία. Αυτό δεν σας είπα.
3: Μεξικάνικο είναι αυτό.
1: Μεξικάνικο είναι. Ναι, ναι. Όχι,
3: φαίνεται κιόλας όπως το περιγράφεις. Ναι. Ναι. Okay.
0: Είναι στον... λίγο κι αυτή. Είναι σαν Μεξικανή Μάργκο Ρόμπι.
1: Άμα τη δείτε, ναι, ναι. Είναι στο Netflix και η πρωτοτυπία είναι ότι είναι 20 επεισόδια, 7 λεπτά, 10 λεπτά. Συγγνώμη που το λέω, απλώς εχθές ήταν το τελευταίο πράγμα που είπα και ξέχασα το πιο σημαντικό. Ότι τα έχει φτιάξει η γυναίκα με το γιο.
0: Καλά κάνεις και το λες και το 7 λεπτά, γιατί μου έχει τύχει να μπω σε σειρά να ξεκινήσω να είναι 3 επεισόδια των 20 λεπτών, μέχρι να φάω εγώ να βάλω τα λάδια, τα πιπέρια, τελείωσε το έργο. Ρε, δεν κράταγα ένα.
2: Προσωμποστά, ρε φίλε, τα έχουμε γράψει πριν 3.000 χρόνια αυτά εμείς.
3: Να ρωτήσω,
2: μάνες και γη και ναι, τέτοια δώσε φάση.
0: Παιδί μου με το Μαρκουλάκι, το Χιλάκι και την Ταμίλα Κουλίεβα.
2: Καλά και παιδιά και
1: θέλω. Όχι, σου λέει 3.000 την τραγωδία μιλάει.
2: Για την τραγωδία μιλάω.
0: Εγώ τώρα σου λέω για σύγχρονα μεξικάνικα.
2: Και αυτό τραγωδία είναι η αλήθεια.
1: Μεξικάνικο ήτανε.
3: Ναι, ναι. Πάμελα Αλμάνσα λέγεται.
1: Εγώ την ακολούθησα και στο Instagram, παιδιά.
2: Πολύ δηλαδή.
3: Καλά έκανε.
0: Εσύ βρήκε τη Νέα Ροζαλίδα.
3: Άμα θες να συντάξουμε και κανένα μήνυμα.
1: Μα για να μ' αρέσει τόσο πολύ γυναίκα που δεν έχει στήθος, καταλαβαίνετε τι τούμπανο είναι.
0: Εντάξει, δεν
2: είναι. Όχι, δεν έχει.
1: Δεν έχει, δεν έχει. Στη σειρά δεν έχει.
0: Εσύ τώρα θα δες κι άλλες.
1: Όχι, αν εσύ βλέπετε αυτή τη φωτογράφηση, δεν ξέρω που μπορεί η κοπέλα να έχει βάλει.
0: Εγώ είδα λίγο.
1: Σ' άρεσε.
0: Μωρέ, εγώ δυσκολεύομαι λίγο με τις γλώσσες. Θέλω να τα ακούω αγγλικά για να μην βλέπω. Και μετά γίνεται
1: για καραγιός. Για να κάνεις δουλειές θέλεις.
0: Όχι, παιδί μου, δεν θέλω να διαβάζω κάτι. Να βλέπω την εικόνα. Θέλω και να ακούω και λίγο.
1: Λοιπόν.
0: Και γίνεται μετά καραγιός μπερντέ. Δεν γίνεται.
1: Και τώρα θα σου θέσω την ερώτηση μπροστά στους συναδέλφους. Εχθές που σε πήρα τηλέφωνο και μου απάντησες έτσι λίγο λάγνα και λίγο κουρασμένα και λίγο βραχνιασμένα.
0: Ναι.
1: Και λίγο με πάθος και λίγο με βαριά αναπνοή. Τι έκανες, θέλω να μάθω.
0: Ναι.
1: Τι έκανες?
0: Είχα μόλις μπει στο σπίτι, ήμουν ασκημένος και έβγαζα το λουρί του σκύλου.
1: Εντάξει, το ακούω. Φοβήθηκα λίγο προς
2: και το φόραγα στο λαιμό μου. Και το φοράγα στο λαιμό μου.
1: Και μου το φοράγανε
0: από
1: στο
0: εκεί και πέρα.
1: Και το έμεινα για να μου το φορέσουν στο λαιμό μου.
0: Από εκεί και πέρα δεν σας αφορά.
1: Οκ. Παιδιά,
2: πολλά θέματα.
1: Το ακούω. Λοιπόν, μάπες να σας πω ότι.
0: Εξάλλου, εγώ προτιμάω και είναι τα σαμαράκια που πιάνουν από κάτω.
1: Μάλιστα. Γιατί,
3: γιατί φοράει δηλεμόκοψη ανοιχτή, μην κάνει κανένα σαμαράκι.
0: Αυτό είναι πιο άνετο στη βόλτα. Παιδιά, το σκυλί μου αυτά δεν μπορεί καθόλου. Μία φορά που πήγα να τις βάλω, γιατί ντρεπόμουν που είναι τόσο δα μικρό σκυλάκι και είναι στο γουλεμού, ξέρω εγώ, τύπου το πάω slave.
1: Ναι.
0: Και πήγα να τη βάλω και ένα το άλλο. Ρε, να μην κουνιέται το σκυλί. Τότε σαν τιμωρία, άνοιξε πόδια, χέρια κάτω, ξάπλωσε χαλί. Και δεν κουνιότανε με το γυλαίκο.
1: Το σκυλί σου έχει τσαγανό, έχει χαρακτήρα, ρε φίλε.
0: Ναι, γιατί το έχουμε αφήσει ανεξέλεκτο και μα έχει μπει εδώ.
2: Πώ του είπαμε, ρε παιδιά, αυτού στην Πορτογαλία.
1: Του
3: Θέριαν.
2: Λοιπόν,
0: που κάνουν τα ζώα οι άνθρωποι.
2: Με παίρνει, κοιμόμουν. Είχα πάει, εντάξει, είχα φτιάξει τι δουλειέ μου να είναι μετά τι 2 το μεσημέρι. Και λέω, α πάω να κοιμηθώ.
1: Γιατί φτιάξει τι δουλειέ του να είναι μετά τι 2 το μεσημέρι, Βασιλή.
2: Τι να κάνω τώρα, φίλε, δεν με παίρνει κάποιο άλλο δουλειά, οπότε τα δικά μου τα κάνω μετά.
1: Τρει δουλειέ δεν κάνει, ρε φίλε.
2: Τώρα κάνω ένα break για να ξεκινήσω.
0: Κάνω break.
2: Τι θέλετε, μωρέ, εγώ φτιάξω το πρόγραμμα.
1: Από ενδιαφέρον.
2: Τέλο πάντων.
0: Σκέφτηκε ο άνθρωπο, 10.30 με 2 α κοιμηθώ.
1: Δεν κατάλαβα, να μην ρωτήσουμε το φίλο μα να ξέρουμε που είναι.
2: Με ξυπνάει η μάνα μου. Χαίρομαι που με ξύπνησε, βέβαια, για τον λόγο, γιατί μου αποδεικνύει πόσο σωστά έχω μεγαλώσει. Γιατί είναι μια γυναίκα 70 χρονών, οπότε το μυαλό της κοιτάζει πάρα πολύ μπροστά.
1: Και δεν κατάλαβα, εσύ γιατί μεγάλωσε σωστά.
2: Θα σου πω.
0: Τώρα θα καταλήξουμε.
2: Με ξυπνάει και μου κάνει: Θανάση, βάλε, λέει, αντένα. Λέω: Τι θες, εμάνα, λέω. Μου λέει: Βάλε να γελάσεις, να δεις, λέει, που τσακώνονται, λέει, στο πρωινό και τους Τυριανούς. Και λέω: Να πάω να δω, παιδιά, τι λέγανε.
3: Τι λέγανε.
2: Να έχουν τρελαθεί. Λέει, θα τον θέλετε, λέει, δίπλα, λέει, στο παιδί σας. Να πηγαίνετε, λέει, σε ένα πάρκο και να είναι ο άλλος δίπλα, λέει, σκύλος.
1: Πάω στοίχημα ότι η Δέσποινα Καμπούρη υποστήριξε τους Θεριανούς για να ισοφαρίσει, για να ισοφαρίσει την αισθητική του Pride.
2: Προσπάθησε, αλλά δεν το δεχότανε ο Γιώργος και ο Τερή. Δεν το δεχόντουσαν.
3: Αυτός ο ηθικός πανικός, ρε παιδάκι.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα είναι ο καλύτερος ορισμός.
2: Ο ηθικός
1: πανικός.
3: Δηλαδή ότι τι θα μας βρει, δηλαδή, λες και είναι όλα τόσο αρμονικά και ωραία και ξαφνικά θα έρθει ένας άνθρωπος ντυμένο ζώο και θα κλονιστεί όλο το αξιακό μας σύστημα.
0: Όπου δεν είναι λεπτό. Τι θα μας βρει, δεν αναρωτιόμαστε. Ξέρουμε γιατί συνήθως, ειδικά στη συγκεκριμένη εκπομπή, καταλήγει η κουβέντα αυτή, ξεκινάει από τα ζώα, τις ουρές και τα υπόλοιπα.
1: Κάπως καταλήγει.
0: Και καταλήγει ότι... Και να, γι' αυτό πρέπει να έχουμε και δύο φύλλα. Άντρας, γυναίκα, άσπρο, μαύρο.
1: Πάνε εδώ, γίνουνε κατσίκια στο τέλος.
2: Δεν πήγανε πολύ εκεί στο τέλος. Μείνανε πιο πολύ εκεί στο ηθικό κομμάτι.
1: Εμένα στον γκρουπ των φίλων μου έτσι καταλήξανε.
2: Α, έτσι καταλήξανε.
1: Είδατε με τις διαφορετικό. Αυτό ρε παιδί μου.
2: Τρελαίνονται.
1: Ο καθένας ορίζει το τι είναι. Είδατε, λέει, θα καταλήξουμε αυτό. Ο καθένας λέει θα είναι ζώο. Όλο αυτό ξεκίνησε από τους γκέι, να ξέρετε.
2: Όλα.
1: Αυτοί, όλα ξεκίνησαν από τους γκέι.
2: Επίσης.
1: Αυτός ο καρκίνος της κοινωνίας.
2: Επίσης οι γκέι φταίνε που φέρνουν την ωραία Ελένη μας, αυτή την ασχημομούρα, τη μαύρη.
1: Επίσης. Μαύρη και ο.
2: Μαύρη!
1: Α, για τον Αχιλλέα τώρα που λέει.
2: Είναι τρατζέντερ τώρα, είναι δυνατόν.
1: Που είναι τρατζέντερ.
0: Είναι και μαύρη και τρατζέντερ.
1: Τρατζέντερ ο Αχιλλέας. Πρόσεξε, υπάρχει, σου λέει, συγκεκριμένη.
3: Πηγή.
1: Όχι. Σκεπτικό.
3: Okay.
1: Γιατί είναι ο Αχιλλέας. Καταρχάς δεν είναι θέμα τρανσγέντερ. Είναι θέμα ότι είναι τελείως διαφορετικός από τον Αχιλλέα που έχεις εσύ στο μυαλό σου ως Μπρατ Πιτ. Μάλλον τον Μπρατ Πιτ.
0: Ναι, ήταν μωρά, απλά έχουμε χαριάσει τον Αντρούκλα να πούμε.
1: Ναι, είναι πολύ τώρα πιο ντελικάτος με την έννοια του ότι δεν είναι ταυραδισμένος. Με τον Μπρατσομένο.
2: Μ' αρέσει αυτό.
1: Πιο αέρινο. Πιο fluid, ρε παιδί.
3: Έχει
1: πιο
3: καλλιτεχνικό. Και λίγο κλαμ.
2: Μ' αρέσει αυτή η ανάλυση που πάνε να κάνω, Δημήτρης. Κατάλαβε τι θέλω να πει τώρα. Είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, σου λέει. Καλά, και εγώ ξεπατικωμένη την έχω. Ότι θέλω να τον δείξουν έτσι αποδυναμωμένο στον κάτω. Αποδυναμωμένο. Να έχει ξεφορτωθεί τα μπράτσα και όλη αυτή την αερονοπότητα, γιατί είναι στον κάτω κόσμο. Και γιατί σου λέει ότι ήταν πάντα το μότο του Αχιλλέα ότι η στεροφημία. Να είμαι διάσημος για τα ανδραγαθήματά μου και για την ανδρεία μου και για το θάρρος μου. Πήγε στον κάτω κόσμο και κατάλαβα ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι με τους ανθρώπους που σου αγαπούν και να βιώνεις την αγάπη και την.
3: Ακριβώς το μαζί σου θα τα πάρεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε ταχτίζεις, όλο αυτό τον κάνει τελείως αποδυναμωμένο, χλωμό και σε μια κατάσταση ρευστή.
0: Πιο ανθρώπινο.
3: Ωραίο,
0: πούμε,
3: μου αρέσει.
1: Και εκεί κόλλησε το transgender, καταλάβατε.
2: Αφήνει το masculinity, ρε παιδί
1: αυτό
2: μου.
1: Αφήνει
2: τον πόνο, τη βία. Τα αφήνει όλα αυτά του πολέμου και πάει πλέον
1: αυτό.
2: Να ενταχθεί στην επόμενη ζωή. Πολύ ωραία.
1: Και εκεί είναι αποδυναμωμένο, σου λέει, στον Άδη. Και γι' αυτό και είναι με λιγότερα κιλά, που είναι πιο ρε παιδί μου. Πώς θα το πω.
0: Πιο slim.
1: Πιο slim, ναι.
0: Πάντως όλα αυτά τα καταλαβαίνω, τα αποδέχομαι, τα θέλω πάρα πολύ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι τα κάνουν σε ένα βαθμό και για όλη την υπόλοιπη κουβέντα.
3: Προβοκατόρικα.
1: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Πάντως ο Νόλαν σου λέει ότι του Ναντίον, επειδή είδα και εγώ τον.
0: Τούτυχε του Νόλαν.
1: Ο Νόλαν ίσα ίσα έχει κατηγορηθεί ότι δεν αποδέχεται και δεν αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη.
3: Ναι, λέει, έτσι μούστε.
1: Το αντίθετο δηλαδή του προσάπτουν του Νόλαν για να τον κατηγορήσουν τώρα ότι αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Λες και είναι κακιά η συμπερίληψη.
0: Εγώ δεν βρίσκω ότι το αναδεικνύει. Θεωρώ ότι το εκμεταλλεύεται.
1: Α, το θεωρείς.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν θεωρώ. Εντάξει. Εντάξει, το εκμεταλλεύεται. Θέλω να δω την ταινία για να δω πώς το εκμεταλλεύεται. Γιατί άλλο να παίζει ένα σε ένα λεπτό. Καλό να παίζει τη μισή ταινία. Ναι. Άμα παίζει τη μισή ταινία, δεν έχει εκμεταλλευτεί.
1: Λογικά,
2: αν η Ελένη είναι δηλαδή ένα πέρασμα που λέει τώρα ο Βασίλης, ίσως το είναι εκμεταλλεύτηκε.
1: Η Ελένη και ο Αχιλλέας είναι ένα πέρασμα δεδομένου του έπους. Δηλαδή η Οδύσσια αφορά το ταξίδι του Οδυσσέα, δεν έχει σχέση με την Ιλιάδα. Η Ελένη, η ωραία Ελένη και ο Αχιλλέας είναι στην Ιλιάδα. Εν τω μεταξύ, είδα στο TikTok, παιδιά.
0: Και γενικά το casting δεν σας φαίνεται, μωρέ παιδί μου, πολύ περιποιημένο τώρα? Σαν να πήγαμε σε ένα γραφείο marketing και είπαμε, βρείτε μας 10-15 ποιοι πουλάνε.
2: Όχι, είναι συνεργάτες, παιδιά. Αυτοί είναι συνεργάτες του Νόλαν. Είναι λίγο πάνω κάτω.
0: Casting director,
2: ναι, είναι πάνω κάτω. Οι ηθοποιοί που έχει ξανασυνεργαστεί είναι εντάξει, είναι τώρα αυτή τη στιγμή οι 100 καλύτεροι ηθοποιοί. Οπότε όλοι παίρνουν από αυτό το πηγάδι για να έχουν εισιτήρια. Τώρα ο Matt Damon, εντάξει, δεν κάνει για Οδυσσέας.
3: Η Anne Hathaway όμως εξαιρετική, ρε παιδί.
2: Ναι, αλλά η Anne Hathaway σου λέει, ρε παιδί μου, ότι έχει την ίδια. Έχει την ίδια ηλικία με το γιο της πάνω κάτω. Δηλαδή τώρα ότι βάλανε τον Spider-Man να κάνει το τηλέμαχο, εντάξει, δεν είναι ότι μεγάλε. 15 χρόνια διαφορά έχουν.
1: Ο Βασίλης αυτό που είπε είναι ένα βήμα παραπέρα από αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή τους βάζουν και περισσότερο για να προκληθεί και λίγο κουβέντα. Ναι, όχι μόνο επειδή εννοεί, είναι μέσα στους 100 που συζητούνται.
0: Που θεωρούμε αντιφατικούς. Από την άλλη, τώρα μόλις το συνειδητοποίησα, η Anne Hathaway φέτος, και Ντέβιλ και τέτοιο θα ταρπάξει από παντού.
1: Είναι η Anne Hathaway
0: και καινούριο γκόμενο.
3: Και η ομορφότερη γυναίκα, νομίζω.
2: Σα το είπα χθες. Και καινούριο γκόμενο και πρωταθλητή πλέον.
1: Είναι η Anne Hathaway η φετινή. Πώς τον λένε τον άλλον που ήταν στο.
0: Πέτρο Πασκάλ.
1: Είναι ο Πέτρο Πασκάλ του 2026.
0: Ναι, αλλά πολύ ακριβή αυτή.
2: Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν γυναίκα η Anne Hathaway και μου αρέσει και όπως παίζει.
3: Ναι, μόνο σε εσά του δύο αρέσει. Και σε μένα αρέσει.
1: Δεν κατά.
3: Τι,
1: γιατί είσαι επιθετική, ρε.
3: Εγώ δεν είμαι επιθετική.
1: Σου είπαμε εμείς ότι απαγορεύεται να αρέσει σε σένα.
3: Όχι, αλλά αφού.
1: Γιατί είναι μόνο σα του δύο αρέσει.
3: Γιατί το παίρνετε σαν ως επίθεση.
1: Βασίλη, πώς το πήρε.
0: Άκουσε, Κατερίνα.
2: Ήταν επιθετικό.
0: Και εσύ αρέσει στα αγόρια μας εδώ. Μην το παίρνει. Μην βγαίνει ανταγωνιστικά απέναντι στην Άννα.
3: Καθόλου ανταγωνιστικά. Αλλά λέω, αφού η γυναίκα είναι κούκλα, είναι θεάρα. Σε ποιον δεν αρέσει.
1: Τότε μπορεί να πει και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο σε εσά αρέσει.
3: Βγήκε και η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με το περιοδικό People.
0: Τη δέχεσαι εσύ?
3: Φυσικά τη δέχομαι. Μπράβο. Τη χειροκροτώ.
0: Οι θηλυκότητες χειροκροτιούνται.
1: Για το αστείο του πράγματος, θα σας πω ότι είδα ένα βιντεάκι στο TikTok που έλεγε, ρε παιδί μου, έδειχνε το ταξίδι του Οδυσσέα. Έχετε δει που είναι η Τρία? Ναι, έτσι, ναι. Είναι πάνω στη Μικρά Ασία, βόρεια. Λοιπόν, εκεί ξέρετε και που είναι η Ιθάκη. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια ευθεία, κάνεις τον περίπλου της
2: Πελοποννήσου
1: και πας και βρίσκεσαι. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
0: Όχι,
1: στην
0: πει,
1: Ελλάδα
0: ναι.
1: Είναι πάση
0: ναι,
1: περιπτώσει
0: ναι,
1: όλο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Και δείχνει την βάση του έπους, την διαδρομή που έκανε. Και κάνει κάτι ζιγζάκ.
0: Πηγαίνει
1: δεξιά, αριστερά, ναι. Πηγαίνει εκτός, πάει Ιταλία, γυρίζει κάτω Σικελία, φεύγει, πάει, ξανάρχεται. Σου λέει, παραδέξω ότι δεν ήθελε να γυρίσει στην Πινελόπη.
2: Πολλοί λένε ότι είχε πήγε και Αμερική.
1: Άντε.
2: Βέβαια. Υπάρχει αυτό το αφήγημα.
1: Ξέρετε πόσα χρόνια διήρκησε βάσει των ιστορικών το ταξίδι του Οδυσσέα ή η Οδύσσια?
0: Μπερδεύτηκα. Υποτίθεται ότι πήγε Αμερική ιστορικά ή με στο έπος? Ιστορικά.
1: Ιστορικά. Ότι οι ιστορικοί που έχουν αναλύσει, μάλλον αυτό λέω.
2: Ναι. Επειδή βρήκανε κάποιες ελληνικές επιγραφές, λέει κάποιοι Έλληνες είναι εδώ, μήπως ήταν ο Οδυσσέας.
0: Okay,
2: γιατί okay. Μπερδεύουμε πάρα πολύ. Ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ στη χώρα μου, ότι ενοχλούμε πάρα πολύ. Συνδυάζουμε τη μυθολογία με την ιστορικότητα.
1: Ιστορία. Ναι, μην βάζεις παραπάνω.
2: Όχι, με την ιστορικότητα. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, η ιστορία ήταν ότι έγινε ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο φυλές.
0: Ναι, κάτι υπήρχε.
2: Αυτό είναι. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχουμε βρει καν τη Τρία. Αυτό που λένε τώρα ότι βρήκαν τη Τρία δεν ισχύει.
1: Γιατί?
0: Μα αφού μας έλεγε τώρα ο Δημήτρης που είναι. Εγώ το έκανα εικόνα.
1: Το οχυρό της Τρίας υπάρχει. Η πόλη της Τρίας υπήρχε.
2: Ωραία. Ναι, όχι, δεν σου είπα ότι δεν υπήρχε. Απλά δεν έχουμε βρει την πόλη σαν πόλη.
1: Τι βρήκαμε, παιδί.
2: Όχι, τι βρήκαμε.
1: Απλώς δεν ξέρουμε ότι εκεί έγινε ολόκληρος τροϊκός πόλεμος.
2: Τέλος πάντων, δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία.
1: Ναι.
2: Και έχουν μπλέξει τώρα και έχουν φαγωθεί με τα μυθολογικά στοιχεία του έπους. Αυτό είναι με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Τα ιστορικά στοιχεία του έπους. Μυθολογικά είναι εξορισμού η μύθος.
2: Ναι, αλλά κάποιοι
1: ότι ψάχνουν να βρουν ιστορία μες στο έπος εννοείς.
2: Ναι, αυτό με ενοχλεί, ρε παιδί μου.
0: Αυτό
2: δηλαδή από τη στιγμή που θα δούμε τώρα Θεού στη ταινία, τους ενοχλεί πάρα πολύ το ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη μπορεί να μην υπήρχε καν.
0: Ναι, αυτό, αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει, ρε παιδί μου, την αντίστοιξη. Ψάχνουν δηλαδή να δουν αν είναι συνεπές ως προς το έπος, ως προς το
2: δεν
0: κείμενο.
2: Δεν είναι, γιατί δεν είναι,
0: ταινία, βέβαια.
2: Γιατί
0: εντάξει.
2: Είναι ταινία, είναι η οπτική του σκηνοθέτη. Ναι, ναι. Ας πούμε, αν θέλω να πάμε, δεν φοράνε καν τις ίδιες στολές της εποχής. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι ok να μη σ' αρέσει. Από εκεί και πέρα, μέχρι να βγεις στις τηλεοράσεις και να αντιδράς για την ταινία του αλουνού, είναι και λίγο αστείο. Κρύβει και κάτι άλλο από πίσω. 9 στις 10 περιπτώσεις θα πω για να μην είμαι απόλυτος.
2: Δεν είναι, λέει, όπως έγιναν τα γεγονότα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Και τι σε νοιάζει εσένα.
2: Στο Καποδίστρια γίνανε έτσι, κατέβηκε η Παναγία να τον πάρει. Δηλαδή, ό,τι μας ενοχλεί και δεν μας ενοχλεί.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, 17 Ιουλίου η πρεμιέρα.
1: Έτσι, 17 Ιουλίου η πρεμιέρα. Νομίζω κύλιασε αυτό. Φτάνει. Έλα, 17 Ιουλίου η πρεμιέρα. Ας κλείσουμε εδώ τώρα, γιατί θα το πάτε μέχρι το βράδυ. Εσείς χειρότερα το λιάγκα έχετε γίνει. Λοιπόν, παιδιά, ΔΕΗ είναι εδώ με My Rewards Coupons. Έχει κανονίσει με διάφορες εταιρείες να σας καβατζώσει με 20% έκπτωση στο About You για τα ρούχα σας. Με 10 ευρώ κουπόνι από το eFood για το φαγητό σας τώρα, ειδικά που έρχονται και Final Four και τελική Champions League κτλ. Και έχετε, πολύ σημαντικό, 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner από τη ΔΕΗ. Μπράβο στη ΔΕΗ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και να απολαύσετε, να εκμεταλλευτείτε ό,τι έχει κανονίσει η ΔΕΗ για όλους εσάς. Φύγαμε για το τραγούδι της ημέρας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και εσείς, βέβαια, σας δίνουμε τελικά το λόγο την πρώτη ώρα. Εσείς δεν στέλνετε την πρώτη ώρα. Απλώς θέλετε να σας τον δίνουμε τις δεύτερες, τις άλλες δύο ώρες, τις τελευταίες.
2: Τι έβαλες?
1: Έβαλα λοιπόν 40 χρόνια συμπληρώνεται από την πρεμιέρα του Top Gun. Τη σχολή των καλύτερων, μια εμβληματική ταινία που άλλαξε και την πορεία του κινηματογράφου, τουλάχιστον στο τι θεωρείται εμβληματικό από πλευρά soundtrack, ένα από τα soundtrack τα οποία πραγματικά έκαναν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά και εμβληματικές σκηνές όπως εκείνη με το beach volley.
0: Ναι,
1: που έβαλαν επίσης όλη αυτή την gay friendly φάση στις ταινίες του Hollywood και έφεραν για πρώτη φορά πιλότους μαχητικών αεροσκαφών να είναι στην πρώτη γραμμή των πιο περιζήτητων επαγγελμάτων παγκοσμίως.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιώργουλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Map Show, My Radio 104,6. Καλημέρα, καλημέρα. 7 και 6 πρώτα λεπτά σήμερα που είναι 21 Μαΐου. Κώστας, Ελένη γιορτάζουν. Να το έχετε υπόψη σας. Αν εσείς γιορτάζετε χρόνια πολλά. Εχθές λοιπόν έπρεπε να πάω σε μια επίσκεψη στην πολύ αγαπημένη μου. Τέλος πάντων, ας μην το πω, δεν πειράζει, γιατί δεν θέλω να το κάνω φιγούρα. Γιατί
1: σε
0: είναι
1: κάποια πολύ αγαπημένη.
0: Είναι πολύ ευυπόλυτος άνθρωπος. Τον εκτιμούν πολύ και δεν θέλω να τον κάνω φιγούρα ότι έχω το θάρρος να πηγαίνω σπίτι της και να τη συμβουλεύομαι, γιατί γι' αυτό πήγα πέραν όλων.
2: Καλά.
0: Πολύ, πολύ. Και εντάξει, βέβαια ήταν λίγο, γιατί έπρεπε και δεν θέλω και να την ενοχλώ. Αφενός, αφετέρου ήταν και αργά. Είχα αφήσει τον Κούπερ πάρα πολλές ώρες μόνο του και έπρεπε να επιστρέψω. Είχα πολύ άγχος δηλαδή.
2: Σου έδωσε λύση.
0: Μου έδωσε τη λύση. Ωραία. Και την έχω τη λύση και έχω πάρει και την αποφασή μου. Θα την ανακοινώσω στους μάπες στο διάλειμμα και στους ακροατές μας. Την τελευταία, την τελευταία ημέρα του Μάπε, όσοι συνήθως κάνω τις ανακοινώσεις. Τις δικές μου τουλάχιστον και στις δικές σας. Δεν είστε δικά μου κτήματα.
3: Το μπέργκερ το βρήκες?
0: Όχι. Το βρήκα, ήταν αρκετά μακριά.
2: Μακριά.
0: Και λέγεται Holy Cow, Βασίλη.
2: Holy Cow. Holy Cow.
0: Είναι ένα καινούριο
2: μπέργκερ. Αυτό το καλλιγραφικό που τα γράφει εκεί κόκκινα.
0: Ακριβώς,
2: ναι, ναι,
0: κόκκινα.
2: Ναι.
0: Είναι ένα καινούριο μπεργκεράδικο στο Κολονάκι στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Που σύμφωνα με το.
2: Είναι μακριά από σένα.
0: Ναι, εγώ ήμουν Λυκαβητό.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με, το TikTok, είναι η νέα μόδα στο κέντρο της Αθήνας. Το νέο viral. Τώρα έχει γίνει viral επειδή τεχνιέντος έχουν επιστρατεύσει influencers κτλ. Και το έχουν τσιμπήσει στα αποσταρίσματα. Είναι όντως πάρα πολύ καλό.
2: Και εγώ αυτό.
0: Θα το δοκιμάσω και θα σας πω.
2: Ρε, εσύ, νιώθω ότι τα μαγαζιά πλέον έχουν ζωή 2 μήνες.
0: Σε κάθε περίπτωση έλεγα λοιπόν ότι. Καλά, κάτσε, μην το θάψουμε, ρε παιδί μου.
2: Όχι, δεν λέω για το. Λέω,
0: α, γενικά λέω.
2: Για την τάση λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 2 μήνες ήταν άλλο μόνο.
1: Μπορεί να έχουν hype 2 μήνες και αυτό, μετά απλά να πέφτει, ρε,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Πάντως, εγώ θα δοκιμάσω και θα σας πω. Είναι πολύ, πολύ όμορφο. Δηλαδή, αισθητικά. Εντάξει, όχι με την αισθητική τη Δέσποινα Καμπούρη που δεν τη αρέσει πολύ, αλλά δεν θα τη αρέσει.
2: Δεν έχει φτερά γκλίτερ τέτοια.
0: Ναι, αυτά τα
2: τάκια. Έχει review ώρα τη τέτοια. Τον παίρνουν σε ένα μαγαζιά και τρώει.
0: Νομίζω ότι αυτό κάνει, ναι.
2: Ωραία.
0: Κάνει και αυτό δηλαδή το παιδί.
2: Ζωάρα.
0: Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι πήγα να πάρω ένα γλυκό για να πάω στο σπίτι και μπαίνω στα ζαχαροπλαστεία. Δεν είναι, δεν θα πω κάτι κακό, πασαρέλα. Ναι. Γιατί ήταν στο δρόμο μου, ναι, αλλά ναι, και εν πάση περιπτώσει μια χαρά δεν είναι.
3: Από τη Δημοκρήτου ανέβηκες?
0: Όχι, ρε. Ήμουν στη Λεωφόρο Αμφιθέα, στο, ναι, Φάληρο. Και πήγα να αφήσω το αυτοκίνητο και να πάρω ταξί για να πάω στο Λυκάβητο. Δεν έπαιρνα τώρα την.
2: Εγώ ακολουθώ όλη τη διαδρομή τώρα.
0: Τη Μαούνα, ναι. Και παιδιά, καταρχάς έπρεπε να την ψηλιαστώ γιατί δεν έβρισκα εύκολα πάρκινγκ για να μπορέσω να μπω στο ζαχαροπλαστείο. Λέω, ρε γάμο, τι γίνεται τώρα. Τετάρτη απόγευμα είναι, μεσημέρι. Η ώρα ήταν 4-5 ήταν.
2: Άσχετο.
0: Ναι. Τέλος με τα πολλά βρίσκω γιατί ξέρω τη γειτονιά. Και μπαίνω μέσα στην πασαρέλα. Φίσκα.
2: Γιατί?
0: Μιλάμε για 2 ώρες. Λέω, παιδιά.
2: Πασαρέλα στην πασαρέλα.
0: Έχουν φτιάξει. Ναι, πασαρέλα στην πασαρέλα. Λέω, έχουν φτιάξει κάποια σπεσιαλιτέ που έχει γίνει viral και έχουν,
2: ναι,
0: σκάσει πολλού κόσμου. Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Αυτό, ρε.
3: Βέβαια.
0: Ήτανε όλες οι μαμάδες εκεί να τους χαίρεστε, να τις χαίρεστε τα παιδάκια σας και παίρνανε γλυκά για να κεράσουν το σχολείο την άλλη μέρα.
2: Σχολεία, φροντιστήρια, δραστηριότητες, άλλο κουτί.
0: 30 κάθε... από αυτά, 20, βέβαια, από αυτά, 45 από αυτά.
2: Βάλτε μου χωρίς ζάχαρη, γιατί τα μισά δεν τρώνε.
0: Ουρά! 2 ουρές. Μία για να παραγγείλεις και μία για να πληρώσεις. Τους θαύμασα με πολύ ψυχραιμία οι άνθρωποι που δούλευαν στην πασαρέλα. Μπράβο στα παιδιά, να είναι καλά. Και πήρα και εγώ μια τάρτα και μόλις την πηγαίνω στην φίλη μου και μπαίνω μέσα, λέω, ήταν η τελευταία. Και την τσιμπάω, μιλάμε, έκανα μπλονζόν. Γιατί πάει ο διπλανός μου να την πάρει.
2: Α, όχι.
0: Να ευχαριστήσω μια κυρία που μ' άφησε να παρκάρω σχεδόν από πίσω της και να την κλείσω. Μου λέει, πάμε μαζί, λέω, να χαίρεστε και όποιον έχετε. Τέλος πάντων, παίρνω τη μία τελευταία τάρτα.
2: Ναι, και φράουλα.
0: Φράουλα.
2: Ναι.
0: Και ήταν αλλεργική φράουλες.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Και με το που πηγαίνω και με χαρά της τη δίνω. Τύπου περίμενα μισή ώρα στην ουρά. Σου πήρα την τελευταία τάρτα. Και μου λέει, είμαι αλλεργική στις τάρτες.
2: Την
0: κάντε.
2: Πάρτε το δηλητήριο από το σπίτι μας.
1: Πάντως, αν σε ξαναβγάλει ο δρόμος στο κέντρο, ρε παιδί μου, κάνω λίγο διαφήμιση τώρα. Αλλά υπάρχει αυτό το ζαχαροπλαστείο Ασημακόπουλη. Ασημακόπουλη, ναι, αφή Ασημακόπουλη, που είναι στη Χαριλάου Τρικούπη. Το οποίο έχει κάτι άρρωστες. Άρρωστες, lemon pie. Κάτι σορμπέ του ονείρου. Εκεί τελειώνω.
0: Λοιπόν, θα πάω σήμερα.
2: Θα
0: σας φέρω, ναι.
2: Εμένα
0: εντάξει, μέχρι... επειδή μου το έπεσε, επειδή νιώθω ότι σε έχω από πάρει, Κατερίνα,
2: ναι,
0: και θέλω κάπως να φτιάξουμε τη σχέση μας.
2: Ωραία,
0: ξανά.
2: Θα σας φέρω.
1: Με
2: και...
1: μια lemon pie είναι ένας καλός.
2: Θα σας φέρω και εγώ προφιτερό, δεν θυμάμαι το μαγαζί. Έχουμε το καλύτερο προφιτερό.
0: Στον Αδρία.
2: Όχι, είναι ένας ο οποίος έκανε μόνο προφιτερόλ. Είχε το πρώτο κατάστημα Νέα Σμύρνη, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς.
0: Μάστε. 698, θυμίστε το, 698-104-104-6. Καλημέρα, μάπες. Γευστικά ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στους μάπες, παρακαλώ.
3: Βεβαίως, καλημέρα στους μάπες. Το 698-104-104-6. Θυμίζω το θέμα ημέρας που κάπως έτσι συζητάμε εδώ είναι πράγματα στα οποία είμαι πάρα πολύ καλός. Χρειαζόμενα ή αχρίαστα ταλέντα. Όπως εδώ ο φίλος ο Πέτρος και τα δύο χρειαζόμενα, είμαι καλός στο χορό και να ακούω τον άλλον. Απαραίτητα και τα δύο.
0: Αχ, πόσο σε ζηλεύω που είσαι καλός στο χορό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήθελα
3: πάρα
0: πολύ να είμαι καλός στο χορό και να μην, έστω να μην είμαι τόσο άμπαλος στο χορό.
3: Ο Γιώργος, Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις τον Γιώργο.
1: Ναι, τον έχω τον Γιώργο.
3: Πες τον περιγραφικά τώρα.
1: Ωραία.
3: Και εσύ, ναι.
1: Ο Γιώργος λέει ότι είναι πολύ καλός σε ένα συγκεκριμένο προκαταρκτικό, καθώς λέει μπορεί να το κάνει για ώρες. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι όλα περιποιημένα. Ωστόσο, Γιώργο, μπράβο σου, αλλά εγώ θα πω ότι το να το κάνεις για ώρες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι και καλός.
3: Ούτε εκεί δεν σε πιάνω.
1: Συγγνώμη κιόλας. Ούτε καθόλου, καθόλου. Απλά επειδή έχουν ακουστεί διάφορα τέτοια, δεν σημαίνει ότι το κάνεις πολύ ώρα.
0: Ρε παιδιά, άμα του αλλού ή της αλλής του αρέσει να το κάνεις πολύ ώρα, να το κάνεις πολύ ώρα.
1: Γενικά
0: να το
1: κάνεις συνεννοημένα. Καλά, εννοείται συνεννοημένα πάντα, τι έτσι βουρ. Αλλά εάν είσαι πολύ καλός, μπορεί να μην χρειάζεται να το κάνεις πολλή ώρα.
2: Επίσης, οι γυναίκες δεν θέλουν να σε στεναγόρουν. Περισσότερες λένε ψέματα γίνονται. Οπότε πρέπει να το καταλάβεις μόνος σου.
0: Ναι, φίλε, άκου να σου πω. Δεν χρειάζεται να πούνε τίποτα οι γυναίκες.
1: Το έχουμε αφήσει πίσω αυτό με το.
0: Άμα βλέπεις ότι κλαίνε. Άμα βλέπεις ότι υπάρχουν σπασμοί.
2: Χαλάρωσε.
0: Τι λες τώρα, σου παρακαλώ. Έλα, Θανάση τώρα. Έλα, Θανάσάκι τώρα.
1: Θα ανασύρω εδώ μία πληροφορία από άλλη έρευνα που είχα διαβάσει πρόσφατα για να πω ότι το να προσποιούμαστε σε αυτόν τον τομέα, μόνο κακό κάνει στη σχέση μας.
3: Θεωρείται και αγένεια.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Καλά, καλά.
3: Μεγάλη.
1: Ανηλικρίνη. Είναι κακό.
0: Αυτά
1: και,
0: όλα.
1: Και για μένα που προσποιούμε και για τον άλλον.
0: Αυτό που λες έχει μια ιδεολογική απόχρωση. Κάπως δεν σου επιτρέπει η ιδεολογία σου να προσποιείσαι. Όσον αφορά τον Βασίλη, αυτά είναι μετέπειτα.
1: Δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν.
0: Τόσα
1: σε
0: χρόνια
1: εμένα
0: που προσποιούνται οι γυναίκες. Και έχω και άντρα που έχει προσποιηθεί εγώ.
3: Αυτό θα έλεγα.
0: Στο δικό μου το στενό περιβάλλον.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν έχετε προσποιηθεί ποτέ?
3: Όχι.
2: Γίνεται. Γίνεται και στους άντρες.
1: Ναι, σαφώς γίνεται.
2: Έχω συγκεκριμένες κινήσεις.
0: Εγώ προσποιηθεί επειδή την έχω πατήσει νωρίς και έχω προσποιηθεί μετά ότι τελικά έγινε σε κανονικό χρονικό διάστημα.
2: Άντεξα.
0: Το πιάσατε.
2: Μπράβο, είναι δύσκολο.
0: Μα πες, το πιάσατε.
2: Είναι δύσκολο.
0: Βασιλική, το καταλαβαίνετε. Κατάλαβα τι έγινε.
1: Δεν
2: καργαλιώσουνα.
0: Επειδή ήπια την κοκακόλα μου νωρίς γιατί διψούσα, έκανα ότι πίνω από άδειο κουτάκι μετά από μισή ωρίτσα.
1: Έχω διάφορες ερωτήσεις, αλλά δεν θα προχωρήσω.
0: Λοιπόν, μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε στην έρευνα της Κατερίνας της Μπούκας. Μπούκα δηλαδή, αλλά εγώ τη λέω Μπούκας. Αφού σας πω ότι το Τόζι είναι εδώ και είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς τον σκοπό του να σε βοηθήσει να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο με ασφάλεια, στο αχανές διαδίκτυο, και εσύ και το παιδί σου, και εσύ και η μαμά σου και ο μπαμπάς σου. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο αφορά μόνο τα παιδιά. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454, προσφέρει ενημέρωση, το Τόζι, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, ας πούμε, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace, απ' την άλλη, έχουν το χώρο να γράψουν ό,τι γουστάρουν, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, υπάρχει άνθρωπος εκεί στην γραμμή υποστήριξης στήριξη σελίδα στο 1454. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα, μάπες.
0: Καλημέρα, μεγάλη μου, τι λέει, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Όλα good, όλα good, μπρούλι μου. Μήπως αναρωτιέστε, όχι, μήπως φοβάστε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τη λίμπιντό σας?
0: Ναι, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Όχι.
1: Μήπως αναρωτιέστε που είναι αυτή η σεξουαλική ορμή χαμένη?
2: Την έχασα, βρέστα.
0: Η άλλη είναι πως την έχω ακόμη. Και αυτό με προβληματίζει, γιατί δεν έχω που να την
1: διοχετεύσω. Σε αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι. Ωστόσο, εάν αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες είστε από αυτούς που έχουν αποσυνδεθεί κάπως από τη λίμπιντό σας, η διάσημη σεξολόγος αποκαλύπτει πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε στα ύψη.
0: Γιατί δεν λες ένα όνομα από το μυαλό σου όπως ο Θανάσης στην περίπτωση.
1: Όχι, έχω όνομα. Είναι η Νατάσια Μίλλερ.
0: Α, οκ. Ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ, ο καθηγητής.
1: Μίλα.
4: Έλα εδώ.
0: Ο Μίλα. Δεν θυμάσαι την ταινία.
1: Νατάσια Μίλα.
0: Το είπε και ο Μίλα.
1: Θα ψάξεις τώρα να δεις τι κουμάση είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, παιδιά, ας θεωρήσουμε θέσφατο.
1: Μπορεί να υπάρχει και συνωνυμία.
0: Ας θεωρήσουμε ως θέσφατο ότι πει η καθηγήτρια Μίλλερ.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, η λίμπιντος ελέγχεται κεντρικά από τον εγκέφαλο, όπως γνωρίζουμε. Οπότε, στρες, κούραση και γενικά η καθημερινότητα μπορεί να την μπλοκάρουν. Τι μπορούμε να κάνουμε για να την κρατήσουμε
0: στα ύψη. Στα ταβάνια.
1: Πρώτον, ναι. Συχνή αυτοικανοποίηση.
2: Εντάξει. Το κάνουμε, αλλά δεν.
1: Είναι το πρώτο πράγμα, παιδιά, γιατί βοηθά στη σύνδεση με το σώμα.
2: Και γυμναστική, δηλαδή.
1: Απελευθερώνει την ένταση του στρες και υπενθυμίζει ότι η επιθυμία ξεκινά από εμάς τους ίδιους. Δεν έχει να κάνει με τον απέναντι.
0: Σωστό.
1: Την επιθυμία εσύ ή την έχεις ή δεν την έχεις. Δεν είναι ποιος παρουσιάζεται.
0: Α, πολύ καλή μιλία.
2: Παρένθεση.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι το Μάθιου Μακόναχη στο Λύκος της Wall Street που του έλεγε τρεις φορές την ημέρα στη δουλειά πριν αρχίσει. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Φεύγει ένταση.
0: Η ένταση. Ναι, μετά θολώνει το μυαλό όμως για τη δουλειά.
1: Άντε πάλι.
0: Για το,
2: όχι απαραίτητο.
0: Εσύ λες για τη λίμπιντο. Για τη λίμπιντο το θεωρώ. Για, την, για το θολώνει το μυαλό, ναι, τουλάχιστον είναι το δικό μου το παράδειγμα.
1: Ναι, όταν είναι να
0: συγκεντρωθώ. Ναι, όταν είναι να συγκεντρωθώ δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό που έλεγε στο Βασάλο. Νιώθεις ότι η πληροφορία που θες είναι μες στο κεφάλι σου, αλλά δεν μπορείς να την ανασύρεις.
3: Ναι, μην το παρακάνετε τώρα σε κάθε περίπτωση, γιατί μετά δεν θα σας μείνει λίμπιντο για
0: να θες να πιάσεις ένα ψάρι από συντριβάνι.
1: Δεν είπαμε τώρα να πάτε με τα μπούνια, απλά να μην το ξεχνάτε κιόλας.
3: Αυτό, συντηρητικά.
1: Δηλαδή, έστω αυτό, συντηρητικά.
0: Ναι,
1: η Μίλλερ λέει πόσες φορές τη βδομάδα. Όχι, αυτό το είπα εγώ από την κλάβα μου.
0: Μίλα!
1: Λοιπόν, τώρα, οι οθόνες επίσης είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας ρίξει τη λίμπιντο. Τι κάνουμε, διαβάζουμε ερωτική λογοτεχνία. Μπράβο. Δεν θα κάθεστε να βλέπετε TikTok πριν κοιμηθείτε, γιατί όλα αυτά δεν σας βοηθάνε.
0: Όταν λες ερωτική λογοτεχνία, εννοείς Ζαν Πολ Σάρτρ, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι του γούστο σας. Ο Σάτρ δεν είναι ερωτική λογοτεχνία.
0: Όχι, είναι σουρεαλισμός.
1: Ποιο λέει? Φιλόσοφος.
3: Να δεις που θα εννοεί πιο
2: σεξουαλ. Η φωτεινή της νύχτας.
0: Όχι, σου ανεβάζει την ερωτική επιθυμία ο Σάτρ και η. Πώς την είναι τη γυναίκα του?
1: Η
0: Μποβουάρ, ναι.
2: Μπορεί φτιάχνεσαι με την Μποβουάρ.
0: Εγώ φτιάχνω πολύ. Έχω πρόβλημα.
3: Για Μαρκίσιο Ντεσάντ,
1: ναι, αυτό, μήπως Μαρκίσιο Ντεσάντ εννοεί.
3: Για εκεί το πάει.
0: Α, και δεν λέω. Μπέρδεψα τον Ζαν Πολ Σάρτρ με τον Μαρκίσιο Ντεσάντ. Ναι.
1: Τέλος πάντων, ό,τι είναι του γούστου σας. Υπάρχουν και στα περίπτερα διάφορα έτσι ρομάντζα σεξουαλική λογοτεχνία.
2: Σου είπα, ρε, φωτεινή της νύχτας.
1: Φωτεινή της νύχτας, τη θυμάστε?
0: Όχι.
1: Στο ένθετο 9. Με την ελευθεροτυπία.
2: Μικρό παιδάκι εγώ.
0: Φοβερό. Φωτεινή της νύχτας, ε.
1: Φωτεινή της νύχτας.
2: Ήταν μια εκδιδόμενη μητέρα.
1: Ναι.
0: Σε εξεργάτρια. Η φωτεινή με όμικρον γιώτα ή η φωτεινή με ήττα?
1: Με ήττα.
0: Και τι δουλειά έχει τώρα η Αγία Φωτεινή, ρε παιδάκι μου, με το όνομα δεν μπορώ να τη βγάλω.
1: Δεν ήταν καλή η Αγία Φωτεινή.
0: Ναι, λέει, το ξέρω, προφανώς δεν ήταν η Αγία Φωτεινή. Αλλά λέω γιατί τη βγάλανε φωτεινή. Δεν βγάλανε με ένα ουδέτερο όνομα, η Τζούλια.
2: Γιατί ήταν φάρος.
1: Πάντως αυτό ήταν ένα δισέλιδο κόμικ το οποίο ήταν στο ένθετο 9 από την ελευθεροτυπία πριν κάποια χρόνια. Η μάνα μου το έσκιζε. Το έβγαλε από την εφημερίδα. Προφανώς εμείς πηγαίναμε κατευθείαν ντουγρού να πάρουμε να δούμε φωτεινή.
0: Όχι, τις ανομαλίες σου έβγαλα.
2: Η μάνα μου μας τα άφηνε μας αυτά. Μας τα καθάριζε και μας τα βάζει και πάνω στο κρεβατάκι. Λέει, Θανάση, με τα περαντικά σου.
1: Άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Ανανέωση.
0: Όχι, αυτό το κάνουν εξής οι γονείς παλιά για να είναι σίγουροι.
2: Ναι, πάρτε.
1: Ανανέωση και απόσταση εκτός σπιτιού. Δηλαδή δεν θα είστε, αν είστε συνέχεια με τον σύντροφό σας σπίτι όλη μέρα, ούτε αυτό βοηθάει. Πρέπει να δείτε και κανένα φίλο σας, καμιά φίλη σας, να πάρετε λίγο την απόστασή
2: σας. Να φτιαχτούμε με τον φίλο και τη φίλη.
3: Ένα βήμα πίσω. Εγώ τώρα που θέλω να ανεβάσω τη λίμπιντο,
1: ναι,
3: έχω και σχέση.
1: Ναι, έστω ότι έχεις και σχέση.
3: Και αυτό ικανοποιούμε κιόλας και θα βγω και έξω από το σπίτι.
1: Κουράστηκα. Φυσικά.
3: Και τι θέλω τη σχέση? Δηλαδή πρώτα.
1: Παιδιά, στις σχέσεις πέφτει λίμπιντος πολλές φορές. Να συνεχίσω, έχει και άλλα. Μισή ώρα κίνηση καθημερινά. Να βγαίνετε έξω να περπατάτε. Και άμεση έκφραση αναγκών. Αυτό όλο αυτό που θέλω να επικοινωνήσω κάτι, αλλά νιώθω λίγο άβολα και ντρέπομαι να το πω, πρέπει να το λέτε.
2: Δηλαδή, δώσουμε ένα παράδειγμα.
1: Γιατί οι μικρές άβολες δυσαρέσκειες που θάβονται γίνονται δολοφόνοι της επιθυμίας.
2: Πάλι με μπέρδεψε περισσότερο.
0: Φανταστικό. μικρά πράγματα που σε ξενερώνουν να τα λες. Γιατί αυτά αυγατίζουν μέσα σου και γίνονται και θεριεύουν.
2: Βάζε δόντι και τέτοια.
0: Ε?
2: Βάζε δόντι και τέτοια.
1: Έστω.
0: Ναι. Οκ.
1: Έστω.
0: Αν αυτό σε απασχολεί.

0: Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Κάτι πάτησε μας ηχογραφία αυτή.
3: Ναι,
2: αυτή πάτησε. Αυτή τα στέλνει.
1: Το μικρόφωνο πριν βγω, γιατί θέλω να φτερνιστώ.
3: Άσε, άσε.
2: Σ' αγαπώ, ρε φίλη.
0: Γιατί πάνω απ' όλα είσαι άνθρωπος.
1: Τι να κάνω με διαμεταλλεπωρεί αυτή η αλλεργία.
0: Η αγέροχη, παιδιά, η αλαβάστρινη κούκλα, θα λέει. Ροζ κούκλα. Μετεωρολόγος επιστήμονας, πανέμορφη. Κρατική πλέον υπάλληλο.
3: Όχι, mm-hmm. Δάικο πέρα.
0: Δεν είναι, στην κρατική τηλεόραση, δεν δουλεύει.
3: Εντάξει, τώρα πώς τη χαρακτηρίζει έτσι.
0: Όλγα Παπαυγούλη, η οποία δεν διστάζει να τσαλακωθεί σε περίπτωση που χρειάζεται να φταρνιστεί στον αέρα.
2: Ρέμα.
1: Έτσι. Εθνική μετεωρολόγος με λένε.
0: Εθνική δεν είσαι ακόμη. Σε βλέπω γιατί έχεις μια τάση να τα φουσκώνεις τα πράγματα. Ηρέμησε λίγο. Έχουμε κάνει μια άλλη συζήτηση παλιά.
2: Δεν θα μπορέσω.
0: Ωραίο το manifestation, αλλά μην γίνει και δώρα παντέλη. Που λέει παντού ότι είναι η μοναδική γυναίκα που περιγράφει το Final Four και είναι τελικά η μόνη γυναίκα που το λέει.
2: Ας τη Meteo Queen, λέγε Meteo Queen.
0: Εγώ για το καλό της την προσγειώνω, γιατί αυτή είναι ικανή. Ναι, ναι, κοντή.
4: Έτσι λοιπόν, τη λένε η κοπέλα, τι κοντή, να κάνει.
1: Την έχω δει, είπα. Στις φωτογραφίες και είναι πάρα πολύ όμορφη. Ναι.
0: Δεν πειράζει, ας την εγώ τη συγκεντρώνω, την φέρνω λίγο στα συγκαλά της τη δικιά μας.
4: Φέρτη λίγο στα συγκαλά της.
0: Αυτή είναι ικανή. Ναι. Άμα σου πω τη ζήτηση μου έχει κάνει.
4: Θα γίνει και παγκόσμια μετεωρολόγος.
0: Η εθνική μετεωρολόγος
1: του. Ευχαριστώ,
2: Κατερίνα,
1: μου το πιστεύω.
2: Τα βρήκανε.
0: Να σου πω. Ο Ανδρεούλης.
2: Ναι, Ευαγγελόπουλος.
0: Ο Ευαγγελόπουλος. Ο Ανδρεούλης, Ευαγγελόπουλος. Ευαγγελόπουλος είναι.
4: Άντε, θα πας να τους λες τον καιρό στον ΟΗΕ σε λίγο.
0: Λοιπόν, να σας πω. Λοιπόν, για ακούστε λίγο.
2: Υπάρχει τέτοια θέση.
4: Να τη δημιουργήσουν για την εθνική μας μετεωρολόγο. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, κάνει manifestation η φίλη μας καλή. Λοιπόν, ακούστε τώρα λίγο. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η ΕΦΒΗ έχετε έναν ψηφιακό σύμμαχο που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο σιγουριά, τα έχει το TOZI. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Τα διάβασα για να μην ξεχάσω καμία λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι έχετε σύμμαχο στο πώς θα μπορέσετε να χαρτογραφήσετε αυτό το αχανές περιβάλλον που ακούει στο όνομα. Δεν ακούει στο όνομα, εμείς το ονομάζουμε ίντερνετ και διαδίκτυο. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, καλημέρα, κορίτσι μου. Τι γίνεται στην μέρα μας, τι να περιμένουμε?
1: Λοιπόν, στη μέρα μας σήμερα τι να περιμένουμε? Από σήμερα λοιπόν θα αρχίσει λίγο έτσι να εκτείνεται και να εντείνεται η αστάθεια στη χώρα μας. Θα ήταν λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα. Σήμερα ξαναμπαίνουν αυτός ο ψυχρός αέρας πιο πάνω στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερες βροχούλες, μπόρες και καταιγίδες. Θα αφορούν κυρίως την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της χώρας μας εκεί προς τη Θεσσαλία, την Πίνδο, η Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Εκεί θα εστιάζονται σήμερα τα πιο πολλά φαινόμενα με τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Λίγο προσοχή στους αγρότες, γιατί αυτό το τετραήμερο και μέχρι και τη Δευτέρα θα είναι κρίσιμο και με χαλαζοπτώσεις, γιατί θα είναι η κορύφωση αυτής της αστάθειας. Στην Αττική σήμερα δεν αναμένουμε και κάτι τόσο ιδιαίτερο. Θα έχουμε κάποιες μπορούλες, αλλά πολύ τοπικού χαρακτήρα. Εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα που είναι το πικ της αστάθειας.
2: Να περιμένουμε, Όλγα μου, γενικά έτσι τώρα στις περιοχές που κινούμαστε εμείς προς κέντρο και γύρω-γύρω θα έχουμε τέτοια θέματα ή όχι?
1: Προς κέντρο σήμερα δεν νομίζω να πιάσει κάτι. Όχι, γύρω από ορεινά έτσι δημιουργούνται αυτά. Γύρω από τον Ημιτό, okay, του Πεντέλη, γύρω από αυτές τις περιοχές. Και σήμερα θα είναι πολύ πολύ τοπικές.
2: Okay.
1: Και θα είναι προς τις απογευματινές ώρες.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ άλλο να την αστάθεια. Με φρικάρει, να πούμε. Μα δεν μπορώ τώρα μία ήλιο, μία ζέστη, μία βροχή, μία χαλάζι, μία συννεφιά.
4: Χρειάζεσαι μία σταθερά.
1: Μια
4: δεν ήμουν εγώ.
1: Δεν είναι ο μήνας σου τότε. Δεν είναι,
0: δεν είναι η ζωή μου. Λοιπόν, να σου πω, έχω από τον Ιάσονα τον Τζόλι τον πολύ καλό συνάδελφο, εξαιρετικό δημοσιογράφο και πολύ καλό επικοινωνιακό και στον αέρα. Είναι ψυχαγωγικός κατά βάθος και δεν το έχει καταλάβει.
2: Όλοι είναι ενημερωτικοί.
0: Ναι, αύριο λέει μετά τις 6 το απόγευμα θα βρέχει στο κέντρο της Αθήνας γιατί γίνεται κουμπάρος.
2: Αύριο έχει το Final Four 6 ώρα, Τζόλι. Όπου και να είσαι, μείνεις προς το βορρά.
0: Σωστό και αυτό. Μπράβο, Θανάση. Πολύ σωστή πληροφορία. Ναι, θα γίνεται.
2: Θα γίνεται χάμος. Τώρα μιλάμε για επέλαση.
0: Ναι. Για πες, Όλγα, όμως, καιρικά τι

0: Γίνεται.
1: Ναι, κυρικά λοιπόν προς το κέντρο της Αθήνας μετά τις 6 δεν νομίζω να βρέχει, γιατί περιορίζονται αυτοί οι τοπικές στάθεια και κάνουν εκτόνωση προς το Αιγαίο.
0: Προς το
1: Αλλά...
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Τι είπες, κορίτσι μου, συγγνώμη, την πάτσα.
1: Πάνε προς θαλάσσιες εκτάσεις. Όμως, επειδή το Σάββατο, βασικά προς το βράδυ της Παρασκευής και προς Σάββατο, θα μας απασχολήσει και μια διαταραχή που θα φέρει και αρκετές καταιγίδες και στην Αττική, θεωρώ ότι κατά τις 9 με 10 ίσως να ξεκινήσει πάλι βροχή.
0: Την Παρασκευή, λες.
1: Την Παρασκευή, λέω.
0: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θα πάω στην Τίνο το Σάββατο.
2: Την έκατσες.
1: Ναι.
0: Πες μου.
2: Τα ρίσκα σου πάρε. Τα ρίσκα σου.
0: Εγώ δεν φοβάμαι τα. Εγώ τα βαπόρια που λέγει ο πατέρας μου δεν τα φοβάμαι. Γιατί είμαι από ναυτική οικογένεια και δεν έχω μάθει να έχω φόβο στη θάλασσα. Ειδικά στους Έλληνες ναυτικούς. Οπότε, το μόνο που με νοιάζει είναι μην ξυπνήσω. Γιατί για να πάω εκεί πρέπει να είμαι 6 ώρα το πρωί στη Ραφίνα. 6 και 4, 6 και 20. Ναι, το μόνο που με νοιάζει είναι να μην έχει απαγορευτικό. Μόνο αυτό με νοιάζει.
1: Απαγορευτικό δεν θα έχει, γιατί εντάξει, θα έχουμε φαινόμενα, δεν θα έχουμε τόσο πολύ αέριδες. Αλλά θα έχει και βροχές και καταιγίδες.
0: Δεν με πειράζουν αυτά καθόλου. Στην Παναγία θα πάω. Η Παναγία δεν θα με. Δεν θα λιώσω από τη βροχή.
1: Και ένα κεράκι και για μας.
0: Θα ανάψω, κορίτσι μου.
2: Θα έχει βροχή πολύ, παιδί μου, σου λέει. Θα έχει μου σκέψει και ο τόπος. Κάτσε να πας λίγο αργότερα.
3: Μες στην ταλαιπώρια θα είσαι.
0: Έχω τάμα, έχει τάξει μάνα μου και έχω να πάω 2 χρόνια.
3: Ενώ
0: πήγαινα κάθε χρόνο. Τέλος της σεζόν και αρχή της σεζόν. Και τώρα έχω να πάω 2 χρόνια, δεν έχω πάει καθόλου. Συν της άλλης, έχω πάει και τότε με τη μάνα μου που είχε το θέμα, το έχω πάει και με τα γόνατα.
3: Ναι, δεν μπορείς να πας στο επόμενο. Δεν μπορείς να πας στο επόμενο.
0: Στο επόμενο έχω εξετάσεις, έχω άνω κάτω κοιλία υπέρηχο.
2: Α, δεν γίνεται.
3: Τι να κάνω. Μονόδρομος.
0: Τι να κάνω. Θέλετε να λύσω το ραδιόφωνο.
3: Όχι, προς
0: ούτε εγώ θέλω, γιατί δεν σας εμπιστεύω.
3: Δεν
0: πρέπει να χτυπάνε τα τηλέφωνα την ώρα της εκπομπής.
3: Θα διανυκτερεύσεις.
0: Όχι, αυθημερών έρχομαι.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
0: Τι να πάω να κάνω μόνος μου στην Τίνο, μωρή.
3: Να κάτσεις να ξεκουραστείς, αφού θα πας που θα πας.
0: Μόνος μου, σπίτι μου θα ξεκουραστώ.
3: Σιγά, να πας ένα φαγητάκι, να κάτσεις μετά στο δωμάτιο.
0: Μόνος μου.
2: Μπορεί να βρεις τον έρωτα.
3: Ναι,
2: κατά την Παναγιά. Δεν τα καταλαβαίνει έτσι όπως τα λέτε εσείς.
3: Όχι, όχι.
0: Τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε.
2: Η Όλγα.
0: Η Όλγα μου είναι Αμάντα. Ερχόταν τώρα στο μυαλό, καταλάβατε. Έγινε η rotation.
2: Η Μέτεο Κουίν.
0: Ναι. Οι έσκατοι έσονται πρώτοι.
3: Μέτεο Κουίν.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πω για τη ΔΕΗ ότι είναι εδώ για εσάς και έχει κάνει πάρα πολλές ωραίες συμφωνίες για να έχετε ό,τι χρειάζεστε από ρούχα μέχρι τα ακτοπλοϊκά σας τα εισιτήρια. Η φάση λέγεται My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards. Εκεί μπαίνει και έχει καβατζώσει για εσάς η ΔΕΗ 20% έκπτωση σε ρούχα. About you, π.χ. 10 ευρώ δώρο επιταγή από eFood και το πιο σημαντικό για μένα, επειδή έρχονται και διακοπές, φέρει σκάνερ, ακτοπλοϊκά εισιτήρια 20% έκπτωση. Ξαναλέω, μπαίνεις στο My Day στην ενότητα The My Rewards και απολαμβάνεις, συγγνώμη, The My Rewards coupons. Αμέσως μετά που θα επιστρέψουμε, έχουμε το Θανάση που θα μας πει, καλά, έχουμε την Εβάνα. Έχουμε το Θανάση που θα μας πει έτσι ωραία πράγματα για τον Harry Klein. Τι είναι, Θανάση, που θύμισε μου?
2: Ατάκες του Harry Klein που αφήσαν ιστορία.
0: Σωστό. Και έχουμε επίσης και το μεγάλο μας διαγωνισμό, γιατί σας στέλνουμε Σαντορίνη, όλα πληρωμένα με το Versus Travel, ο My Radio 104,6. Προσέξτε, όχι off season. Μέσα στο 15 Αύγουστο, τις μέρες του 15 Αύγουστο, τότε που θα πάρετε και την άδειά σας.

0: 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπε στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπε στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Δεν τη
1: ξεφεύγει τίποτα.
2: Τι είπε, Σεβανά, sorry.
1: Δεν τη ξεφεύγει τίποτα. Βγαίνουμε έξω για ψώνια και όλοι λένε καλέ, πώ κοιτάει έτσι γύρω-γύρω.
2: Αν όμω θέλει υπενθύμηση να αναπνεύσει ή να φάει, δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι.
1: Και είναι και γλωσσού, σίγουρα πράγματα θα γίνει γλωσσού.
2: Καλά, γλωσσού, άμα πάρει.
3: Με αυτή τη γλώσσα φάει το φρουτάκι του.
4: Όλα τα παιδάκια όταν γεννιόνται είναι πολύ έξυπνα. Μετά είναι η χώρα που μεγαλώνουν αναλόγω πώ θα βελτιώσουν.
2: Μάλιστα. Το κοινωνικό μήνυμα από το Θανάση.
1: Να σα πω κάτι. Τελικά όλε οι μανάδε τα ίδια κάνουμε. Λέμε, κάνε είμαστε πολύ αστεί.
2: Α, κάνεις, δείχνεις μιμητικά στο παιδί πώς να ανοίξει το στόμα του και να φάει, μάλιστα.
1: Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια κάμερα στη μάνα για να τη βλέπεις μετά και να γελάς.
2: Ναι, όντως, θα ήταν αστείο πολύ αυτό.
1: Είναι αστείο πολύ.
2: Για πάμε.
3: Πολύ αστείο.
4: Πολύ αστείο. Με τον Βασίλη τώρα θυμηθήκαμε κάτι άλλο, πολύ αστείο.
2: Δεν πειράζει. Ελάτε, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ξεκινάω, πάω στο Skype. Εχθές,
3: εσύ πας, όλοι οι άλλοι φεύγουνε.
2: Φεύγεις.
1: Σωστό. Όχι όλοι, αλλά ναι, εντάξει. Λοιπόν, εχθές προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor. Μιλάμε για ένα επεισόδιο 20 λεπτών μαζί με τις διαφημίσεις. Καθαρός χρόνος 13 λεπτά, δεν ήταν επεισόδιο.
3: Μια ανακοίνωση.
4: Μωρέ, ντροπή λίγο.
2: Κάτσε, γιατί εγώ δεν το είδα, να μας το περιγράψει.
3: Θα τους ντροπιάσουμε σε λίγο.
1: Ουσιαστικά ήταν το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, στο οποίο ο Γιώργος Λιανός ενημέρωνε τους παίκτες και τους τηλεθεατές κυρίως για αυτό που συνέβη, για το τραγικό συμβάν και έδωσε όλες τις πληροφορίες ότι ο Μάνος Μαλιαρός βοήθησε πάρα πολύ και ουσιαστικά έσωσε τον Σταύρο, πώς τον μετέφερε, πώς ενημέρωσε, δηλαδή μας έδωσε όλες τις απαντήσεις με λίγα λόγια. Ήταν σαν ένα δελτίο τύπου του Sky και της παραγωγής διαστόματος του Γιώργου Λιανού.
2: Μάλιστα.
1: Στο συμβούλιο, εγώ έτσι το πήρα.
2: Μάλιστα.
1: Και στο τέλος ανακοίνωσε ότι ο Σταύρος Φλώρος, γιατί του αξίζει, θα είναι και ο μεγάλος νικητής και θα πάρει το έπαθλο. Είπε ότι είναι στο Μαϊάμι, σε ένα κορυφαίο νοσοκομείο. Δηλαδή τα εξήγησε όλα.
2: Χρησιμοποίησε τη λέξη του αξίζει, γιατί είναι τελείως άστοχη.
4: Τραγικό.
2: Δεν του αξίζει αυτό που έπαθε. 200... Αξίζει στην εταιρεία παραγωγής, το λιγότερο που αξίζει είναι να δώσει αυτά τα χρήματα στο παιδί αυτό.
4: Παιδιά, η φόρου ζωής πρέπει να τον πληρώνει. Τι είναι αυτά τώρα. Έχασε το πόδι του από τον μυρό. Από το μπούτι.
2: Καλά, και από το δάχτυλο να το έκανε. Δεν μπορεί να πιέζει
3: να πεθάνει, καλέ ο άνθρωπος. Ακόμα νοσηλεύεται και πολύ σοβαρά τώρα.
4: Γιατί επειδή θα είναι από δίπλα το Ατζούν. Δηλαδή, συγγνώμη, και οι άλλοι είναι κορόιδα που είναι εκεί και έχουν ξεσκιστεί.
2: Δεν νομίζω δηλαδή.
4: Τραγικά πράγματα.
2: Τι.
4: Και οι άλλοι που είναι εκεί στο Σαρβάρ, δεν κατάλαβα.
2: Και τι να κάνουμε.
4: Για μένα το έπαθλο λένε πολύ υποκριτικό ότι δίνουμε το έπαθλο. Θα το κρατήσουμε
2: για
4: το φόρο.
2: Αλλά οι άλλοι είναι εκεί και έχουν ξεσκιστεί. Τι σχέση έχει με τον άλλο που πήγε να προσκοτωθεί. Σε ένα παιχνίδι τηλεοπτικό.
4: Έπρεπε το Σταύρο να τον πάρουν επόμου η παραγωγή, να τον πληρώνουν φόρους ζωής και το έπαθλο να μείνει στους παίκτες. Όχι, φίλε μου, δεν πάει έτσι.
2: Όχι, δεν συμφωνώ.
4: Λέει, ξεμπερδέψαμε.
2: Οι παίκτες δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει παίκτες. Δεν υπάρχει παιχνίδι, τελειώσαμε.
3: Τελείωσε το παιχνίδι.
2: Ναι, τελείωσε, έληξε. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ούτε εγκαταστάσεις δεν πρέπει να υπάρχουν.
4: Να σε ρωτήσω, αυτά τα 250 χιλιάρικα που του δώσαν, θα του κρατήσουν και το φόρο.
2: Τι εννοείς.
4: Έλα μωρέ τώρα.
2: Έλα ρε Θανάση να πούμε. Μην γίνεσαι, μην λαϊκίζεις.
4: Πάντως λαϊκίζεις
2: τώρα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
4: Είμαι δίπλα με το παιδί.
2: Ένα παιδί πήγε να σκοτωθεί. Και κάτσε και λες, κάνεις μοιρασιές χρημάτων. Αυτά να πάνε στο παιδί και αυτά να πάνε στους παίκτες. Τι λες τώρα. Τελείωσε, δεν υπάρχει παιχνίδι. Τελείωσε. Το λιγότερο που μπορεί να κάνουν. Καταρχάς δεν άξιζε. Γιατί αν τον ρωτούσαν, θες να χάσεις το πόδι σου για να πάρεις 250 χιλιάρικα, όχι θα έλεγε. Οπότε δεν τίθεται θέμα αξίζει ή δεν αξίζει. Το λιγότερο μπορεί να κάνει η παραγωγή για αυτό το φιάσκο και το κανάλι είναι να δώσουν όλα τα χρήματα στο παιδί, όχι τα 250, όσα χρειάζεται και όσα θα χρειάζεται. Το λιγότερο για να μην μπουν στη φυλακή, γιατί αυτό πρέπει να γίνει.
3: Και όχι να το πάνε τηλεοπτικά, γιατί διαβάζω εδώ ακριβώς την ατάκα. Φαντάζομαι το έχεις και εσύ, Εβάνα. Λέει,
1: το έχω, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είπα το αξίζει, αλλά όντως το λένε.
3: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, λέει, νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος. Είναι πραγματικό Survivor, γιατί πραγματικά το αξίζει.
2: Ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
3: Εν τω μεταξύ είδα ότι πριν 2-3 μέρες το είχαν κάνει περιεχόμενο και στο τουρκικό Survivor. Να βγάλουν και από εκεί, να πάει να το πει δηλαδή και στην εκεί ομάδα και να βαράνε με το μοντάζ μπαμ μπαμ στα σοκαρισμένα πρόσωπα που τους λένε ότι ένας κόντεψε να διαμελιστεί από δίπλα.
4: Δημήτρη, τι είπαν στους υπόλοιπους παίκτες δηλαδή.
2: Απολογητικά. Καταρχάς δεν έπρεπε να γίνει. Καταρχάς δεν έπρεπε να γίνει αυτό το επεισόδιο.
3: Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε
2: να γίνει. Αν ήθελε ο Γιώργος, που εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι έχει ζοριστεί πολύ. Ότι το έχει πάρει πολύ μέσα του. Να βγει εκ μέρους όποιου εκπροσωπεί τη Ατζούν, του Sky, και με απολογητικό τρόπο να πει: το συγγνώμη είναι λίγο. Φυσικά και εννοείται ότι θα καλυφθούν όλα τα έξοδα για όσο χρειαστεί να καλύπτονται.

0: Ναι. Και τελεία. Ούτε αξίζει, ούτε ο νικητής, δεν υπάρχει νικητής. Μόνο χαμένοι υπάρχουν σε αυτή την ιστορία. Και οι τηλεθεατές ακόμη πιο χαμένοι. Νικητές και αξίζει και πίπες.
1: Εγώ έτσι όπως παρακολούθησα το επεισόδιο, νιώθω σαν να είχε γραφτεί ένα κείμενο από το νομικό τμήμα της παραγωγής ή του καναλιού ή κοινά, δεν ξέρω πώς, και έπρεπε να βγει ο Γιώργος Λιανός για να μας το αναγνώσει. Κάπως έτσι το είδα, κάπως έτσι το αντιλήφθηκα.
0: Ας τους τα γράφουν καλύτερα.
1: Λίγο
0: πιο ανθρώπινα και λιγότερο, και, λιγότερο, και, με λιγό, και λιγότερο προφυλαγμένα από τον νόμο. Γιατί αυτό ουσιαστικά συμβαίνει τώρα εδώ.
2: Πάντως οι άλλοι
1: και
2: δεν
1: φυσικά
2: ήταν
1: είναι αυτό το ερωτηματικό.
0: Τι είδες?
2: Πάντως οι υπόλοιποι παίκτες δεν ήταν αληθινοί survivor. Εγώ αυτό κατάλαβα το κείμενο.
0: Τι σχέση έχουν έρθαν πάλι οι άλλοι παίκτες? Δεν υπάρχουν παίκτες. Τι σχέση κάθεσαι και επιμένεις να λες εδώ υπάρχει ένας που πήγε να σκοτωθεί και μία παραγωγή. Πήγε να παίξει ένα παιχνίδι και πήγε να σκοτωθεί. Τελεία. Τι σχέση έχουν οι άλλοι παίκτες? Δεν τους βλέπω.
2: Η ανακοίνωση δεν
0: έλεγε ότι είναι αληθινό.
2: Δεν αληθινό survivor.
0: Δεν υπάρχει survivor, δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες. Υπάρχει η παραγωγή και ο παίκτης που πήγε να σκοτωθεί. Τελεία. Έχει φαγωθεί με τους άλλους παίκτες.
3: Ναι, αυτός προς το αληθινό survivor κανείς δεν το δέχεται. Κανείς δεν πιστεύει ότι έπρεπε να είναι εντός του πλαισίου του παιχνιδιού η ανακοίνωση για το περιστατικό.
0: Μα ναι.
3: Αυτοί πήγαν να το κάνουν περιεχόμενο.
0: Αυτό οι παίκτες εδώ εξυπηρετούν μόνο το περιεχόμενο για να υπάρχει μια αντίδραση στα πλάνα. Τίποτα.
2: Επομένως στην ανακοίνωση.
0: Στην ανακοίνωση.
2: Για να είναι αληθινό survivor.
0: Αυτό.
1: Οι παίκτες είπαν. Στο επεισόδιο, στο χθεσινό επεισόδιο, και οι παίκτες είπαν δύο λόγια ο καθένας. Φυσικά για τον Σταύρο και για τον Μάνο. Δεν είναι δε, ότι ήταν μόνο σε πλάνα. Αποχαιρέτησαν κατά κάποιον
0: ναι,
1: τρόπο,
0: ρε,
1: έδωσαν δύναμη στον Σταύρο. Μα το διευκρινίζω αυτό.
0: Εννοώ ότι η παρουσία του εκεί ήταν μόνο και μόνο για το επεισόδιο. Δεν έχουν κανένα ρόλο να μας πούνε την πίπα τους. Χαιστήκαμε κιόλας με τη γνώμη του κάθε βλάκα εκεί πέρα, να πούμε.
1: Ρε παιδιά, και μόνο που είδαμε στο δελτίο τύπου να λέει σήμερα θα προβληθεί το τελευταίο.
0: Το βλάκα το παίρνω πίσω. Συμβούλιο. Δεν εννοώ βλάκα. Εννοώ του κάθε ενός που δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη του για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δόξα τω Θεώ να κάνω το σταυρό του έτσι όπως αποκαλύφθηκε η κατάσταση, που δεν είναι στη θέση του Σταύρου. Αυτό.
2: Ποτέ θα ξαναδούμε survivor, ξέρουμε.
1: Και μόνο, θα σας πω, και μόνο που στο δελτίο τύπου γράφει σήμερα θα προβληθεί το τελευταίο συμβουλίο του νησιού, όλοι λέμε τι φάση, τι θα προβληθεί το τελευταίο
3: εντελώς
1: συμβουλίο
3: τι
1: του
3: φάση,
1: νησιού.
3: Εντελώς τι φάση, δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν πάει και πολύ χειρότερα τα πράγματα και να κάνουν τι, το τελευταίο συμβούλιο του νησιού. Βαφτήκαν, στολιστήκαν, βάλαν τα μικρόφωνα να μας πούνε τι, ότι κόψαν το πόδι του ανθρώπου.
2: Ακριβώς, αυτό κάνανε.
1: Να σας πω επίσης κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Αρχικά θα προβληθεί το. Όχι, λάθος, σε άλλο πράγμα πάω. Κολλήστε το μυαλό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ο Γιώργος Λιανός είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο συμβούλιο του νησιού και ότι ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor του 2006 για φέτος.
0: Και
1: αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Όχι, καλά κάνεις.
3: Τουλάχιστον να μηχανίας.
1: Γιατί το για φέτος δίνει μια. Δίνει μια συνέχεια. Οκ, okay. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Ατζούν, το κανάλι, που φαντάζομαι ότι ο Sky δεν θα θέλει να φιλοξενήσει στο πρόγραμμά του και πάλι το Survivor μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα. Δεν
3: δηλαδή
1: ξέρω. Μου έκανε...
3: η εταιρεία, συγγνώμη, η εταιρεία που το κάνει μετά από αυτό, πόθεν πώς μπορεί να διασφαλίσει την υγεία των παικτών για να το ξανακάνει. Έπρεπε να τα σταματήσει παγκοσμίως όπου παίζονται.
1: Συμφωνώ,
3: τώρα.
1: Απλά συνεχίζονται τα υπόλοιπα. Οπότε γι' αυτό σκέφτηκα ότι όντως η παραγωγή μπορεί να έχει στο μυαλό της.
2: Ελπίζω.
1: Ότι ξέρεις κάτι, θα συνεχίσω. Αλλά...
2: ελπίζω αν το ξαναδούμε αυτό το show. Ελπίζω αν το ξαναδούμε. Να μην δω κανένα Σταύρο να πηγαίνει εκεί και να μας μοιράζει την εμπειρία του. Καλή πόσο του άλλαξε τη ζωή το Survivor.
0: Έλα, πάμε παρακατώ. Εδώ λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που συζητάμε είναι να μην ξαναβγεί καν στον αέρα αυτό το πράγμα λόγω ελλιπούς προσοχής στους συμμετέχοντες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κρίσεις για το τι θα κάνει ο καθένας και αν θα κάνει. Το παιδί
2: για
0: είναι
2: την
0: στο
2: παραγωγή
0: κρεβάτι.
2: Λέμε, για την παραγωγή
0: για το Σταύρο είπες. Δεν θα το κάνει η παραγωγή, δεν τον πάρει το Σταύρο και θα βάλει μέσα έναν άλλον άνθρωπο να πάει να τα πει. Λες να μην έρθει ο Σταύρος και να μας πει την εμπειρία του. Μην κάνεις κρίση τώρα για έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του και για την σωματική του ακεραιότητα. Έλα, πάμε.
1: Και ευχόμαστε να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Λοιπόν, σας πάω στον Κώστα Τσουρό, ο οποίος εχθές στην έναρξη της εκπομπής του. Φυσικά δεν σχολιάστηκε κάτι άλλο, αλλά πέταξε μια μπηχτή και λέει: τι κάνετε, πώς είστε, καλά, καλά. Και λέει ο Κώστας Τσουρός: εγώ δεν έχω υπάρξει καλύτερα. Δεν έχω υπάρξει ποτέ καλύτερα.
0: Να σας πω κάτι.
1: Και σας το αναφέρω φυσικά.
0: Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια.
2: Τελικά κόβεται, ρε Δημήτρη.
1: Σας το αναφέρω.
0: Ολοκληρώνεται πρόωρα. Τι απόρρομα, εντάξει.
1: Και στο τέλος της εκπομπής, και στο τέλος της εκπομπής είπε στη Δέσποινα Τσόκου, αυτά τα Νάζι, κάπως έτσι το είπε, αυτό το Νάζι σου θα μου λείψει.
0: Για πώς θα του λείψει, είχαν πάει λέει, μαζί στη Eurovision.
1: Εγώ σου το είπα, ποιος λέει.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Άλλος Γιώργος Λιάκης.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμήθηκα, βρε. Σου έχω στερήσει ποτέ αποκλειστικότητα.
1: Όχι, βρε, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Λένε,
1: αυτό λοιπόν.
0: Όπως ο Γιάννης ο Τσιμιτσέρης που έλεγε: η εκπομπή πάει αυτά, κάνει απίστευτα νούμερα. Τελικά φυσικά τον κόψανε γιατί δεν έκανε απίστευτα νούμερα. Αλλά ο Γιάννης θεωρεί ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που
2: δεν θα είναι του χρόνου, δηλαδή στο μέλλον.
0: Όχι, φυσικά όχι, και όχι. Γάμο. Μα ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή ήταν θανούσα και της δώσαν το φιλί της ζωής με τον Γιάννη ως κράχτη. Γι' αυτό και είπα εγώ ότι ελπίζω να μην τη συνεχίσουν ενημερωτική. Όπως δεν το κάνανε, το κάνανε οδηπορικό. Εντάξει. Mm. Και δεν πήγε επίσης καλά. Το Γιάννη, όπου τον έβρισκε και τον ρωτούσε, έλεγε πάει γαμάτα η εκπομπή. Εντάξει.
2: Άμα,
0: τι να πω, να βάλω εγώ να πω τώρα στο μυαλό του Γιάννη και να του εξηγήσω τι σημαίνει 3-4, που κι εγώ μπορώ να το κάνω αύριο, έτσι. Το παίζω μάγκα. Και στο Τσουρού τι σημαίνει 0.
3: Άμα όχι, ο Τσουρός προφανώς καταλαβαίνει γιατί είπε ο άνθρωπος. Τώρα που ανακοινώνεται το τέλος μας, λέω εγώ παρένθεση, είμαι καλύτερα από ποτέ.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν.
0: Άρα δίκιο έχει ο Γκαρέζος που έλεγε: κόψτε τους να ηρεμήσουν και αυτοί για να ηρεμήσουμε κι εμείς.
3: Άμα τώρα νιώθει λυτρωμένος.
2: Γιατί ξέρεις τι, νιώθουν ρε παιδί μου. Άμα σου λέει: είμαι πετυχημένος, γιατί? Γιατί μπήκα και σε βιντεάκια του Λούμπεν φέτος. Άρα είμαι πετυχημένος.
0: Κάτι κατάφερα.
2: Έμανε.
0: Και θα μείνω και διαχρονικά.
2: Oh yeah.
1: Εγώ σκεφτόμουν, μήπως ήταν και απλά αμηχανία. Δηλαδή δεν ήξερε πώς να. Και τι να πει, γιατί
0: δεν χρειάζεται να πει κάτι με το ζόρι, ρε παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο κιόλας.
3: Ναι, πραγματικά δεν είναι το αγαπημένο μου ημερολόγιο κάθε που ξεκινάει μια εκπομπή να μοιραστούμε τα συναισθήματά μας πριν πάμε στο πρώτο βίντεο.
1: Λοιπόν, ακούστε με τώρα λίγα.
0: Ναι, τόση ώρα δεν σε ακούμε, τι κάνουμε.
1: Ακούστε με λίγο ακόμα. Για λίγο ακόμα. Θυμάστε που είχε πάει καλεσμένη η Ελίνα Παπίλα και η Ιωάννα Μαλέσκου στο Γιώργο Λιάγκα.
3: Τώρα προψέ ήταν, πώς δεν το θυμόμαστε.
0: Τι θα ακούσω τώρα.
3: Θα πάει καλύβα τώρα.
0: Το ίδιο συνέστημα με τον Θανάσιο ακριβώς.
2: Ποιος θα φύγει όμως.
0: Τι θα έρθει τώρα, τι θα ακουστεί στον αέρα αυτή τη στιγμή.
1: Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ.
0: Ναι, αγάπη μου.
1: Θυμάστε που και οι δύο παρουσιάστριες τρόπον τεινά έκαναν πρόταση στο Γιώργο Λιάγκα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
4: Φυσικά και εγώ προσωπικά θυμάμαι ότι στην Ελίνα Παπίλα.
0: Στην
4: Ελίνα Παπίλα πρότεινε ότι τη έδωσε και εναλλακτική ότι θα πάνε μαζί στο σπίτι του στην Τίνο, ενώ όχι στην Ιωάννα Μαλέσκου.
3: Δεν τι θέλει στο σπίτι στην Τίνο, την Ιωάννα Μαλέσκου.
4: Θυμάστε εσείς αυτό, έτσι μας μετέφερε η Ιωάννα.
0: Ναι.
4: Δεν τι θέλει. Έτσι με έπνιξε η αδικία, γιατί είναι και πρεβεζιάνα η Ιωάννα Μαλέσκου.
2: Ίσως, ξέρεις, επειδή και η Μαρία είναι και στον ίδιο χώρο, την ξέρει την Ελίνα, οπότε λέει την άλλη δεν τη θέλω.
0: Η Αντωνάλη.
4: Τι έγινε με αυτό,
3: δεν είναι στον ίδιο χώρο.
0: Στον ίδιο χώρο είναι.
2: Δεν είναι στο ράδιο μαζί. Δεν σας έδωσα μια πληροφορία.
3: Το πέρασε από τη μουσική.
4: Για πες, Εβάνα.
1: Εχθές βρέθηκε καλεσμένη στο πρωινό η Λίλα Κουντουριώτη.
2: Α, πολύ καλή Λίλα. Φίλη μου, πρόσεξε να πεις την πάρα η Λίλα.
0: Δεν την ξέρω την κοπέλα.
1: Καλή, την ξέρω κι εγώ. Είναι
0: ενώ,
1: και κουμπάρα της
2: αθλητική, αθλητική.
0: Μισό λεπτό. Όταν την ξέρω, δεν γνωριζόμαστε. Έχουμε πει ένα γεια. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
4: Μην μου πεις ότι και αυτή τα άρεξε στο Λιάγκα.
0: Όχι, δεν έχουμε κάνει κάτι, επειδή ακούστηκε λίγο περίεργο κάποια στιγμή. Κάποια,
1: ναι,
0: στιγμή
1: όχι, διό...
0: κάποια στιγμή, να το πω, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Πριν παντρευτεί, μας κάνανε προξενιό. Αλλά δεν έγινε ποτέ, δεν συναντηθήκαμε, δεν βρήκαμε. Πριν παντρευτεί. Παντρεμένη δεν είναι.
2: Έχει ένα παιδί σίγουρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παλιά όταν ήμασταν πιτσιρίκια, μας έκανε μια κοινή μας φίλη, μας είπε ότι καλό θα ήταν να βγείτε εσείς δύο. Δεν βγήκαμε ποτέ όμως.
1: Πάντως είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι.
3: Τι συνέβη τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα τι συνέβη. Χθες λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που η κοπέλα έλεγε ότι εγώ έχω κάνει, έχω σπουδάσει, έχω κάνει πολιτικό ρεπορτάζ, έλεγε τέλος πάντων τα επαγγελματικά
0: της. Άλλη, ναι. Άλλη δώρα Παντέλη μας βρήκε.
3: Πάψε πια.
4: Και είπε το βιογραφικό.
1: Στη συνέντευξη το έλεγε, ρε σύντομα.
2: Τι ρώταγε.
0: Έτσι όπως το... Εσείς δεν ακούτε αυτά που λέει η Εβάνα. Έτσι όπως το είπε, δεν είπε, αφού μας είπε, ξεκίνησε και μας τα έλεγε.
1: Μα αφού είπε ότι είναι καλεσμένη.
0: Ρωτή, άρα ρωτή. Το παίρνω πίσω, συγγνώμη.
1: Προφανώς. Ναι. Διάγγελμα έκανε.
3: Λέγε Μαρή.
1: Λοιπόν.
0: Θα τη πει.
1: Εγώ είμαι υπέρ τη τώρα, Σπαντέλη.
0: Να λίγο μόνο.
2: Σαν την κρεμίτσα θα φύγει του μωρού και εσύ.
0: Εντάξει, καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε με τώρα.
0: Είχα την εκεί Παπαγούλη, αλλά έλεγε... πέρασε μπροστά τώρα η Εβάνα.
3: Αυτό τι είναι το καινούριο, ακούστε με και ακούστε με.
0: Προς αποχώρηση.
1: Ναι, γιατί θέλω να σα πω.
0: Ναι, πε το χωρί να λε, ακούστε με.
3: Σα ακούμε.
1: Και λέει ο Γιώργος Λιάγκα στη Λίλα Κουντουριώτη, αν κάποια στιγμή αποφασίσει να κάνει ψυχαγωγία. Πάρε με τηλέφωνο.
2: Δεν νομίζω να πετάξει την καριέρα της. Έτσι.
1: Δεν είναι σκάνδαλο.
3: Πήγαν οι άλλες αυτοπροτάθηκαν.
5: Έριξε Παπίλα και Μαλέσκου στον κουβά. Και πήρε τουλάχιστον τυπικά, τουλάχιστον για το φαίνεστε, την Κουντουριώτη.
3: Ψήφο εμπιστοσύνη στην Κουντουριώτη και τη Μαλέσκου, συγγνώμη, στον Γκεάδα, ούτε καν τίνο. Ούτε τη θέλει πουθενά.
5: Είχε κάτι να πει, Κατερινά, ναι.
4: Μια διευκρίνηση. Το είπε αυτό ο Γιώργος Λιάγκας στην Κουντουριώτη.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
4: Νόμιζα το αντίστροφο.
3: Λίλα μου, αν ποτέ θες να το γυρίσεις στην ψυχαγωγία, πάρε με τηλέφωνο. Ο Γιώργος σου.
2: Μα ψυχαγωγία κάνει να τον ενημερώσουμε, απλά δεν κάνει αυτά τα...
3: αυτό το lifestyle.
2: Αυτό δεν είναι. Σιγά μην πάει να λερωθεί η Κουντουριώτη.
4: Και τι είπε η Λίλα.
1: Ουσιαστικά η Λίλα είχε πει πριν: δεν θα ξαναγινούσα ποτέ στο πολιτικό που έκανα στο παρελθόν. Δεν θα έλεγα όχι σε κάτι ψυχαγωγικό. Και εκεί τη το είπε ο Γιώργος.
5: Λέει: γιατί στο πολιτικό δεν μπορεί να είναι και τα πατουσάκια τη. Αυτή δεν είναι που τις έχουν κάνει ολόκληρη ενότητα με τις πατούσες.
3: Όπω λυσάνε όμως και σε αυτά τα site και σε
5: αυτά τα.
3: Αφού κλωτσάει μπάλα, μωρέ.
5: Λυσάνε, αλλά και αυτή τα θέλει. Κάνει, κλωτσάει μπάλα ξυπόλυτη, κάθεται με το, δείχνει το πέλμα, δείχνει την κούρμπα, να πούμε την καμάρα.
4: Άμα νικάει από αυτό.
5: Τα δάχτυλα. Αυτό σου λέω.
1: Άμα νικάει.
5: Έχει δίκιο, έχει δίκιο η Κατερίνα. Εγώ δεν το.
3: Όχι, είναι το πλεονέκτημα. Ναι,
5: δεν το επικρίνω. Αλλά μην το αρνείτε όμως, γιατί το θέλει. Ούτε να λέει, αχ, σας παρακαλώ, είστε ανώμαλοι.
3: Δεν τη ρωτήσανε και
5: όχι,
3: ποτέ.
5: Όχι, λέω, αν.
3: Δεν την έχουν ρωτήσει ποτέ.
5: Αν πει, είστε ανώμαλοι, δεν το δέχομαι. Μόνο αυτό λέω. Κατά τα άλλα, πολύ καλά κάνει και αφού νικάει, που λέει και η Κατερίνα, να συνεχίσει να τα δείχνει.
3: Εγώ από όλα αυτά καταλαβαίνω ότι επειδή υπάρχουν κάποιοι που είναι fans, μην το πολύ λέμε και το χαλάσει το πράγμα, κοπέλα.
4: Όχι. Πάντως, ρε παιδί μου, ξέρετε τι έπαθε η Λίλα τώρα. Γιατί προφανώς, αφού μπορεί να ρίχνει και αυτή λίγο τα δίχτυα τη. Για να μιλάει για ψυχαγωγία ή όχι, λέτε.
1: Όχι.
5: Ο Λιάγκας το είπε αυτό.
4: Ναι, αλλά είπε ότι δεν θα, ότι της αρέσει η ψυχαγωγία και ότι δεν θα γύριζε στο πολιτικό.
2: Για να είναι ευγενής. Στις συνεντεύξεις λέμε και πράγματα έτσι.
5: Λέμε και μια μαρούφα.
4: Γιατί λέω, άμα το έλεγε για τον Λιάγκα και αυτός τσίμπησε, θα ήταν σαν όταν ανεβάζεις ένα story για να το δει κάποιος και αυτός σου απαντάει. Θα ήταν τέτοια νίκη.
2: Θα σου πω κάτι, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Στο ίντερνετ, αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι των αθλητικών, είναι βασίλισσα η Λίλα. Δεν νομίζω να πάει. Είναι πανελίστρια.
5: Τόσο
4: είναι,
5: πολύ,
4: είναι εθνική μας.
2: Είναι. Ξέρεις τι συνέντευξη έχει κάνει.
3: Τι είναι εθνικό Ζωζέ Μουρίνιο.
2: Παιδιά, άμα δείτε τα views που κάνει, έχουν πάει για όλοι για συνέντευξη στη Λίλα. Μόνο ο Μουζακί τη θυμάμαι έχει κάνει βαρέσει 2 εκατομμύρια views.
3: Ωραία, εμείς δεν ξέρουμε το
2: έχει
3: αντικείμενο.
2: Έχει πάρει
3: Κέντρινγκ Ναν,
2: έχει πάρει του πάντε παιδιά, κάνει συνέντευξη. Όλοι τι θέλουν. Πάει σε όλα τα γήπεδα, τελικού. Θα κάτσει να ασχοληθεί με το πρωινό.
3: Πάντω ο κύριο.
5: Και δεν τα λέει, τα λέει ο Θανάσης, δεν τα λέει μόνο του όπω η Παντελή.
3: Όχι, ναι. Ο κύριο Λιάγκα ή θα πάει στο σπίτι του στη Τίνο, θα αποσυρθεί από την τηλεόραση όπω μα είπε, ή θα κλείσει με την κυρία Κουντουριώτη. Τις άλλες εκεί στο πάνω τις έχει άκλειστες και τα λέει αυτά μπροστά της.
2: Μάλλον, μάλλον.
1: Το είπε και χθες.
3: Είναι και αυτή μια. Μπράβο, Βασίλη.
5: Δεν μπορώ με τον Βασίλη.
3: Που γλωσσοπλάθη.
5: Γλωσσοπλάθη λέξει και βάζει φυτίλια. Και βάζει φυτίλια στο.
3: Ανυπόγραφε.
5: Ανυπόγραφε τι έχει.
3: Περιμένουν αυτές εκεί. Και παλεύουν κάθε μέρα ρε γάμο.
4: Πολύ καλή κυρία Λίλα. Τώρα τη βλέπω στο Instagram.
3: Η Κατερίνα γνωρίζει την Λίλα.
5: Κυρία Λίλα.
2: Δεν θα τη δούμε πουθενά.
1: Άμα τους δείτε μαζί του χρόνου στο πρωινό, θα σας πω εγώ.
2: Κόβω μπάλα. Άσε τώρα τι κόβω. Σου λέω δεν παίζει για κανένα ενδεχόμενο αυτό.
5: Ποιο τώρα, sorry, σε
3: χρειάζεται. Να είναι μαζί του χρόνου.
2: Η συνεργασία. Η συνεργασία.
5: Γιατί σύμφωνα με την επιχειρηματολογία, την πολύ σωστή. Θέλω να πω δομημένη του Θανάση, δεν είπε πίπες.
3: Μα είναι και μιλάμε, ναι. Έχουμε μιλήσει.
5: Όλες. Είπε ο άνθρωπος, όχι πέρα από αυτό, ότι έχει καταφέρει πολύ περισσότερα.
3: Για στον τομέα τη μόνη να κάνει.
5: Θα είναι υποβάθμιση να πάει στο πρωί.
2: Βέβαια. Άμα τη ζώσουν βέβαια εκπομπή αθλητική αυτό που θέλει.
3: Α, μην το πιστέψει. Έτσι λένε αυτοί στα κανάλια και μετά.
4: Και μετά κουβά.
2: Έχει ανακατεύεται πάρα πολύ με τα αθλητικά τελευταία. Το προσπαθεί.
3: Καλά, τη βλέπω εγώ να μαγειρεύει στην κουζίνα του Λιάγκα το χορηγούμενο.
5: Ναι, όντως. Θα τη φάει μαρμάγκα.
3: Άμα πάει εννοώ, όχι να πάει.
5: Λοιπόν, μάπες, η Snappy, η πρώτη ελληνική Neo Bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι εδώ. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου, που δεν θα έπρεπε να είναι όνειρο, θα έπρεπε να είναι πραγματικότητα, τη αποταμίευση με αυγάτισμα των χρημάτων σου και τη πρόσβαση όποτε εσύ τα χρειάζεσαι. Με τη Snappy, λοιπόν, ακούστε με λίγο και μην το βλέπετε ως κάτι πολύ φουτουριστικό να έχεις Neo Bank λογαριασμό, γιατί είναι εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο συγκεκριμένος τρόπος. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τη Snappy από τα μειευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα γκάζετ, ό,τι έχεις βάλει στο μυαλό σου. Ο Snappy από το μυθικό λογαριασμό είναι 100% ψηφιακός. Σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι. Και φυσικά, με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κεράσεις και να κερδίσεις. Σε γυρνάει για να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com
6: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 21 Μαΐου και είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8. Παγκόσμια κατακραυγή προκάλεσε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, αναρτώντας ένα βίντεο με τους απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές. Έκτακτη δράση με ανάρτηση γιγαντοπανό και καπνογόνα πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης σε πεζογέφυρα στον Κηφισό, μέλη του Μάρτς του Γκάζα Γκρίς. Σήμερα 5η 21 Μαΐου στις 18:30 η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει επίσημα το νέο της κόμμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς. Εν όψη της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από 21 έως και 25 Μαΐου. Αστρολογικά, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάλαφρη διάθεση φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μπόρες, βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επίπλα κήπου. Usk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie. Μπατσά!
1: Παιδιά, στο μάπεσο αυτή τη στιγμή. Πώς λέγεται το στα αγγλικά, όχι contemporary.
2: At this time, at this moment.
1: Ευχαριστώ. Συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο Βασίλης ζήτησε τη γνώμη των συναδέλφων για το αν πρέπει να αρχίσουν πεπτίδια.
3: Πρέπει να κάνουμε πεπτίδια. Οι μάπες, τι πιστεύετε, τι έχετε ακούσει για αυτή τη νέα φάση εκεί έξω, η οποία αφορά σου λέει τα πάντα. Τι θες, ρε παιδί μου, να είσαι πιο νέος πεπτίδια, να κάνεις τις γυμναστικές και να πετυχαίνουν καλύτερα πεπτίδια.
2: Να μας για... πει αλήθεια μια δερματολόγος αισθητικός, ένας.
1: Τι είναι κάτι... τα πεπτίδια, μωρή.
3: Πεπτίδια σου λέει για τα πάντα.
1: Μωρή απευθύνεται και στους τρεις σας.
4: Εμένα με βολεύει όλη αυτή η κατάστασούλα τα τελευταία χρόνια που λένε my body, my choice. Μπορώ, βγαίνω πλέον με την κολάρα μου στη παραλία και δεν με κρίνει κανείς.
2: Πρέπει
4: θέλουμε... να δυνατήσω τώρα.
2: Όχι, όχι, τι θέλουμε την κολάρα σου.
1: Τι είναι πεπτίδια, ρε
2: παιδάκι. Πεπτίδια είναι μικρές αλυσίδες αμινοξέων, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Λειτουργούν ως φυσικοί αγγελιοφόροι στο σώμα, δίνοντας σήμα στα κύτταρα να εκτελέσουν βασικές λειτουργίες όπως αναδόμηση του οργανισμού και την παραγωγή ουσιών. Ζωτική σημασία για την νεανικότητα του δέρματος. Δηλαδή μπαίνει το πεπτίδιο και λέει: φτιάξε μωρέ κύτταρο λίγο κολαγόνο.
4: Άρα τροχονόμη.
2: Μου έχει φύγει το τσαούλι.
4: Αυτό.
1: Ναι, αλλά το πεπτίδιο είναι συγκεκριμένο που δίνει συγκεκριμένη εντολή. Δηλαδή παίρνει πεπτίδιο εντολή.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν έχει διάφορα. Ναι, με συγχωρείς, Βασίλη. Ναι, υπάρχουν διάφορα πεπτίδια, ας πούμε τα σήματος που διαγείρουν τα κύτταρα για αυξημένη παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνη. Για σφριγγυλότητα. Χαλάρωση. Θυμούνται τη δράση του μπότοξ εμποδίζοντας τις μυϊκές συσπάσεις. Για μείωση των ρητήδων έκφρασης. Οπότε υπάρχουν ζημιά. Διάφορα.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, Αμάντα, καταρχάς. Βλέπω ότι με περισσή ευλάβεια ακούς τις πληροφορίες για τα πεπτίδια.
3: Πιστεύω κάνει, Αμάντα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φουλ πεπτίδιο. Επίσης, αν μας ακούς, άνοιξε το μικρόφωνο σου να σε ακούμε και εμείς. Καλημέρα. Πιστεύω ότι κάποιοι αθλητές τύπου αυτή, ας πούμε, της κατηγορίας Κριστιάνο και τέτοια που τα προσέχουν όλα, δέρματα, υγείες, νεανικότητες, ρουφάνε πεπτίδιο με το λίτρο.
4: Έχουμε καλέ εμείς εδώ.
3: Έχουμε Ελλήνα με πεπτίδια.
4: Έχουμε, ναι, με πεπτίδια, μπότοξ, χαμός.
3: Α, ναι.
4: Βέβαια.
3: Ενεργός.
4: Ενεργότατος.
3: Παιδιά, πάντως είναι η νέα φάση. Τα ακούς πάρα πολύ παντού και τα ακούς πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον οι προσλαμβάνουσες που έχω περισσότερο από άντρες. Δεν είναι δηλαδή τις φάσεις, ας πούμε, που πάνε γυναίκες και κάνουν μπότοξ, μεσοθεραπεία και τέτοια περισσότερο.
2: Σου λέει ότι χρησιμοποιούνται και στο bodybuilding, γιατί χρησιμοποιούνται για υποτιθέμενη καύση λίπους, αύξηση μυϊκής μάζας και ταχύτερη αποκατάσταση τραυματισμού.
1: Να τα πω στο φίλο μου το Βασάλο.
2: Ναι, δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα, δεν είναι παληθευμένα.
1: Τα ξέρει
2: αυτό. Ναι, οι ακροατές να ξέρουν πληροφορίες που έχουμε βρει στο ίντερνετ.
1: Την άμα την έχουμε.
3: Έχω πάντως την Αθηνά εδώ που λέει: άμα θέλετε, βγάλετε μέρα να σας πω για τα πεπτίδια, ξέρω τα πάντα.
4: Να τη βγάλουμε.
1: Πού τα ξέρει, τι είναι η Αθηνά.
3: Δεν ξέρω.
2: Πες μας, Αθηνά, τι είσαι, ναι.
4: Τσίτα είναι το πρόσωπο πάντως.
1: Ερώτηση τώρα που την έχω ξανακάνει από το αέρα του Μάπεσο. Ναι. Και ίσως να πρέπει να τη θέσω στον ίδιο τον Κωνσταντίνο, μια που τώρα τέθηκε το θέμα του. Δηλαδή, εγώ το είπα το όνομά του. Ο Βασάλος, όπως είναι τώρα.
3: Ναι.
1: Που είναι τούμπανο,
4: ρε. Yeah.
1: Ναι. Εντάξει. Πόσο θέλει για να γίνει σαν και εμένα. Όχι σαν τον Πασά.
4: Σαν και σένα.
1: Στον Πασά θέλει μετά να πάμε αντίστροφα στην άλλη πλευρά. Mm. Αλλά για να γίνει τελείως λιπόσαρκος, αγύμναστος.
4: Τρία χρόνια.
1: Και σε ορισμένα σημεία του σώματός του χοντρός.
4: Τρία χρόνια.
3: Πρέπει να αφαιθεί
1: προφανώς. Σε τρία χρόνια, αν αφαιθεί, θα γίνει σαν και.
4: Ναι, και την έχω ξανακάνει αυτήν την ερώτηση, ναι, με φίλο μου αθλητή. Μου λέει: τρία χρόνια τροφούν όλοι οι μυϊκές μάζες, φεύγει από εκεί και γεμίζουν όλα λίπος.
1: Με λίγα λόγια, για να το συμπληρώσω.
3: Πρέπει να αφαιθεί εντελώς.
1: Σε πόσα χρόνια ο Βασάλος μπορεί. Θα ξεγίνει, να το πω έτσι.
4: Να ξεγίνει. Θα ξεφουσκώσει μέσα σε τρία χρόνια. Αλλά δεν πρέπει να περπατάει,
1: Με κρεπαλές.
4: Να πούμε... Γιατί έχει κάνει μια δομή, οπότε η δομή αυτή και 10 λεπτά να περπατήσει ο Βασάλος πάλι θα γυμνάζεται.
3: Και με πολλές κρεπάλες, ρε παιδί μου, και τέρμα να αφαιθεί ο άλλος, όλα τα σώματα έχουν ένα όριο. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητα, ας πούμε, ότι θα γίνει σαν το Θόρ στην τελευταία ταινία.
4: Σωστό. Ναι. Γιατί και εμείς είχαμε στην οικογένεια, να πούμε.
1: Bodybuilder-α.
4: Κτίνος, ο οποίος μιλάμε τώρα, φέτες. Και σε δύο μήνες. Είναι ο οργανισμός.
3: Επίσης εξαρτάται πώς έχεις φτάσει μέχρι το επίπεδο αυτό. Κάποια αποτελέσματα είναι παροδικά. Καλή, καλή. Πάρε το 0.
4: Ψάχνει εισιτήριο.
3: Ψάχνει πεπτίδια.
1: Το Βασάλο.
4: Σιγά μη το σηκώσει.
1: Δεν το σηκώνει.
3: Μωρέ και εσύ 8 και 20.
2: Καλέ το Βασάλο παίρνεις. Νόμιζα την Αμάντα.
4: 8,5 ώρα.
1: Αμάντα την παίρνει η Βασιλική.
2: Α,
3: 8,5 ώρα. Αν ήταν ξύπνος δεν θα έχει αυτό το σώμα. Ξέρετε ποιο είναι το νούμερο 1 για τα σώματα και αυτά.
4: Για πες, για πες.
3: Ο ύπνος, παιδιά. Ναι. Η μισή φάση σου λέει γίνεται. Το χτίσιμο, ας πούμε, των μειών γίνεται στη γυμναστική. Το άλλο μισό γίνεται στην αποθεραπεία, η οποία εκτός από το πολύ νεράκι θέλει και πολύ ύπνο.
4: 8 ώρες.
3: Και ώρες πολλές που να περνάνε από την εκγύμναση της συγκεκριμένης μυϊκής ομάδας μέχρι την επόμενη φορά.
4: Θέλουμε 8 ώρες, δηλαδή.
3: Τουλάχιστον.
4: Τουλάχιστον.
2: Άρα όλο αυτό το 5 a.m. είναι μεγάλο σκάμ. Να όχι. Πούμε, ξυπνάω 5 το πρωί και κάνω ράνο.
1: Για άλλο λόγο.
3: Ξύπνα μου 5 a.m. και μίσω 8 το απόγευμα.
4: Πάλι φταίει η κυβέρνηση, γιατί θα έπρεπε να δουλεύαμε τετράωρα.
1: Μπράβο.
4: Με 4 μέρες την εβδομάδα για να κοιμωρούμε.
1: Την καλύτερη ατάκα την είπε τώρα που μου πέταξε. Τώρα που βρήκε λόγο Θανάσης να μιλήσει, να μιλήσει πολιτικά, την θυμόμουν το πρωί και μου γύρισε τάντερα. Την καλύτερη ατάκα την είπε χθες ο Θανάσης που είπε: έχω μπλέξει με σένα και μιλάω όλο για πολιτικά.
3: Ναι.
2: Έρε, τι σούμελε να πάθεις ρε Θανάση μου.
4: Αυτό πράγμα, το λύκειο έχω να μιλήσω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για το σκοπό του να δημιουργήθηκε να σε βοηθήσει να είναι δίπλα σου στην ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο, μάλιστα εν ώψη της απαγόρευσης έλευσης και πλοήγης στο διαδίκτυο από την 1η-1η-2027 για παιδιά κάτω των 15 ετών. Εδώ είναι λοιπόν το Tozi, μέσα από ενότητες όπως την Cosmos, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης 1454 Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Cosmos, ας πούμε, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι γουστάρουν και ό,τι σκέφτονται. Τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον ειδικό, 1454 Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα στο αχανές περιβάλλον, αυτό που ακούει στο όνομα, που μάλλον που το ονομάζουμε διαδίκτυο, για να τον προφυλάσει ή να την προφυλάσει, να το προφυλάσει, να ζει την digital καθημερινότητα σε κάθε περίπτωση με ασφάλεια. Το βρίσκεται τόσο στο Application Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Έλα, μάντα μου, τα καταφέραμε, συνδεθήκαμε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Πεπτίδια εδώ πέρα, έχω γίνει σοφότερη.
1: Α, ξέρεις από πεπτίδια ή το από εμάς τα μάθες?
5: Εγώ όχι, ναι, από εσάς τώρα.
3: Μήπως αξίζει.
5: Απλά τα βλέπω σε όλες τις κρέμες που...
1: Το Mappe Show είναι τόσο μπροστά που είναι σχεδόν πίσω.
3: Και στις κρέμες. Μήπως αξίζει, αν κάποια στιγμή έχουμε χρόνο, σήμερα, αύριο, δεν ξέρω, όντως να μιλήσουμε εδώ με την Αθηνά που είναι φαρμακοποιός με εξειδίκευση, λέει, στην κοσμητολογία. Οπότε θα μας το πει όλο το πεπτίδιο.
1: Να βγάλουμε την Αθηνά.
3: Ναι. Αμάντα, πες εσύ και μετά θα βγάλουμε.
1: Θέλετε να κάψουμε, να πιστολιάσουμε τη... Έτσι ο Θανάσης δεν έχει κερδίσει ή έχουμε κι άλλο?
4: Τρία έχω κάνει, εντάξει.
2: Έχει κερδίσει, ναι.
1: Έχει κερδίσει, ωραία. Θέλετε να βγάλουμε
3: σήμερα
1: Αθηνά
3: στην πίεση να μας πει η Αθηνά. Ναι,
1: για τα πεπτίδια.
3: Ναι.
1: Ωραία, έλα. Ωραία.
2: Να τη ρωτήσουμε, Αθηνά, πες μας αν μπορείς εκεί 9 παρα 10.
3: Αμάντα.
5: Λοιπόν, Άστον Βίλα στην κορυφή. Χαρούμενο πρέπει να είναι ο κουμπάρο, ρέφαρε.
3: Α, ναι.
1: Ναι. Ο Βασίλης ο Νικήτας, ο κουμπάρο μου. Πολύ έξυπνο ευθύ και πάρα πολύ προκομμένο. Με τη Ζέτα, τη γυναίκα του και τα δύο κοριτσάκια του. Έλα.
5: Για την πίκρα από τον Ολυμπιακό τότε. Πρέπει να πετάει τώρα. 3-0 κέρδισε τη Φράιμπουργκ.
1: Όχι, κατάλαβε τι θα γίνει σε εκείνο το σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Πήρε η Ζέτα που είναι φανατική εκτζού το πρωτάθλημα. Ο Βασίλης που είναι Άστον Βίλα, γιατί είναι Ελληνοσουηδός. Δεν ασχολείται πολύ με ελληνικές ομάδες. Είναι Άστον Βίλα φανατικός. Φανατικός. Πήρε τώρα το ευρωπαϊκό.
3: Πήρε και η Βουλγαρία την Eurovision, αν
1: του
3: νοιάζει.
5: Μεγάλο πράγμα.
1: Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε.
5: Ναι, νομίζω ξέχασε τα πάντα τώρα. Νερό και αλάτι θα λέει. Συνέφερε και τον Ολυμπιακό αυτή η εξέλιξη, οπότε όλα βαίνουν υπέροχα.
3: Ψωμί είμαστε και αλάτι δεν λέμε.
5: Είμαστε ψωμί και αλάτι λέμε.
1: Κάτι με το νερό τι λέμε όμως. Νερό στη βάρκα. Η Ιουλία Καραγατάκη το λέει αυτό. Ναι.
5: Νερό στη βάρκα μας. Αυτό τέλος πάντων. Οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι.
1: Ζήτω,
5: μια χαρά.
1: Ζήτω, Παναγίτσα μου.
3: Yeah.
5: Παρουσιάστηκαν και τα διαρκείας.
1: Και εμείς και ο Όμιλος είναι χαρούμενος, γιατί αποκλειστήκαμε από την Άστον Βίλα που το πήρε τελικά. Οπότε εντάξει. Το τέλειο θα ήταν να το πάρει Νότιγχαμ, αλλά εφόσον το πήρε αυτή που την απέκλεισε, σημαίνει ότι για κάποιο λόγο την απέκλεισε.
3: Σούπε ένα όμιλο τέτοια πράγματα.
4: Μας βγάζει πιο ψηλά Champions League.
1: Μην βγάζει δική σου γραμμή, λέει αυτόν τον όμιλο, χωρίς να σε ενημερώσει ο όμιλο.
5: Ναι, αλλά εντάξει, είχε αυτό το μπιφ, επειδή είχε αποκλείσει ο όμιλο ήδη την Άστον Βίλα μια φορά. Σου λέει...
1: Του το χρώστε και του ομίλου.
4: Να σου πω κάτι, γιατί και πολλοί τη λένε, τώρα με αφορμή αυτά που λέει η Αμάντα, πολλοί τη λένε στο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ κλείδωσε.
1: Γιατί τώρα, ρε παιδί.
4: Θα σου πω.
1: Μα τώρα μιλάμε για στο Βίλα.
4: Μα αυτό θα σου πω. Κλείδωσε τον Έμερι των 5 κατακτήσεων. Σε 2 παιχνίδια δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα.
1: Σε πόσα?
4: Σε 2 παιχνίδια. Τον κλείδωσε. 5 κατακτήσεις έχει ο Έμερι Europa, έτσι.
1: Εννοείς ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει στον αγωνιστικό χώρο.
4: Ναι, στρατηγό. Γι' αυτό τον λέμε στρατηγό.
1: Τότε που κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Δινά στον Βίλα.
4: Είχε 4 τότε.
1: Σου πρέπει να τα εξηγήσει αυτά, δεν τα ξέρουμε εδώ.
4: Επειδή τα λέγαμε.
1: Ναι. Εμείς τα λέγαμε.
3: Τα θυμόμαστε.
1: Έλα.
5: Παρουσιάστηκαν τα διαρκείας χθες του Ολυμπιακού, χθες το μεσημέρι.
1: Μπράβο. Έγιναν αναρπαστά. Θα γίνουν.
5: Ανάρπαστα, αλλά ναι, θα γίνουν. Αλλά ως εξέλιξη είχαμε το εξής. Το ότι ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης θα μιλήσει σε συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο έγινε η προαναγγελία από τον κύριο Καραμπαπά στην παρουσίαση των διαρκείας και πραγματικά το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Θα δώσει μία προφανώς εφόλη της ύλης συνέντευξη τύπου, αυτό λες?
5: Ναι. Θα μιλήσει για
1: το τι έγινε φέτος στο πρωτάθλημα.
4: Και τι έρχεται.
1: Περίμενε. Το τι έρχεται. Θα μιλήσει για τον Ολυμπιακό ή θα μιλήσει για την κατάσταση του ελληνικού πρωταθλήματος?
4: Τον Ολυμπιακό.
5: Για την Ολυμπιακή οικογένεια.
1: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε με πολύ αγωνία και πολύ χαρά τι θα γίνει τον Ιούνιο. Κατά τα λοιπά, τελευταία αγωνιστική play-out, τυπική διαδικασία, πια γιατί ξέρουμε και ποιοι πέφτουν και ποιοι ανιβαίνουν, έχει συμπληρωθεί το puzzle στον απόλυτο βαθμό, οπότε εντάξει πρέπει να δοθεί όμως και αυτό το παιχνίδι. Έχει στις 6 ώρα, τώρα εντάξει αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε ρε παιδί μου, εντάξει. 6 ώρα το απόγευμα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και 7 η ώρα και Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας.
1: Η Κηφισιά παραμένει στην Super League, σωστά?
5: Παραμένει.
4: Άμαντα, θέλω να μας εξηγήσεις κάτι.
5: Λάρισα και Πανσεραϊκός.
4: Θέλω να μας εξηγήσεις κάτι.
1: Την έχω και έννοια από την πρώτερη ιστορία των μαπών για την Κατερίνα μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
4: Άμαντα, θέλω να μας εξηγήσεις κάτι γιατί δεν το έχω καταλάβει. Θα πέσουν τελικά οι ομάδες? Γιατί λένε κάνα μια προσφυγή να μην πέσουνε. Τι γίνεται, δεν το...
1: Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
5: Έγινε αυτό, αλλά το συνυπογράφουν 5 ΠΑΕ, αλλά δεν, για να γίνει αναδιάρθρωση. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Όπως έκανε και στο χωριό μου, on what grounds.
4: Ρε παιδί μου,
1: δηλαδή με τι επιχειρήματα να γίνει αναδιάρθρωση.
4: Γιατί να πέσουν?
1: Σου λέει να μην πέσουν, έτσι είναι οι κανόνες.
4: Γιατί σου λέει δεν υπάρχουν ομάδες, νομίζω λένε ότι δεν υπάρχουν ομάδες με κοινό, γήπεδα και οικονομικά για να ανέβουν. Δεν το ξέρω και καλά θέμα, γι' αυτό το ρωτώ.
3: Εγώ ψηφίζω να μην πέσουν.
4: Και εγώ ψηφίζω να μην πέσουν.
1: Τι για την ψήφο σου, Βασίλη?
3: Δεν με νοιάζει.
4: Εγώ ψηφίζω να μεγαλώσει και άλλο πρωτάθλημα να γίνουν 20 ομάδες.
5: Έγινε αυτό το αίτημα για να γίνει έκτακτο συμβούλιο τη Super League για να συζητηθεί αυτό το πράγμα.
1: Συγγνώμη που είμαι τόσο ανίδεος, πόσες ομάδες είναι τώρα στη Super League?
4: 16 είναι, ρε Αμάντα, πόσες είναι? 13, πόσες είναι, δεν ξέρω.
5: 16.
3: Και για δύο ομάδες παραπάνω κάνετε τέτοιο σκηνικό τώρα, έλα ρε παιδιά.
1: 20 λέει ο άλλος όταν γίνει.
3: Το ακούω, γιατί η επαρχία δεν καταλάβα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν.
5: Σήμερα, ναι, βεβαίως, αυτό ήθελα να πω. Σήμερα το βράδυ είναι η συνάντηση
1: του
5: Γιαννακόπουλου.
1: Εγώ βράδυ με τον Γιαννακόπουλο δεν θα συναντηθώ.
3: Ιδιοκτήτης με προπονητή.
1: Συγγνώμη, θα έλεγα. Όπως μας έλεγε χθες που ήταν. Τι λένε, είναι πολύ άδικο τώρα που μου έρχεται στο μυαλό Μαρούσκα. Είχαμε αυτή την ηθοποιό.
3: Ναι.
1: Βρείτε τη, γιατί είναι πολύ άδικο.
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ. Κάνουμε μια παύση.
4: Περιμένουμε.
1: Περιμένουμε για να δείξω σεβασμό. Θα μπορούσα να έχω συνεχίσει αυτό που λέω. Αλλά επειδή όντως θέλω να πω το όνομά τη, δεν είναι σωστό.
3: Πάρα πολύ δίκιο. Την είχατε πλατό.
1: Πλατό!
3: Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου.
1: Να είναι καλά. Λοιπόν, είπε λοιπόν αυτό ότι όταν τη έκαναν το πρώτο ραντεβού, γιατί είναι πολύ ακριβοθόρητη και δεν πολύ πηγαίνει και δεν γουστάρει κιόλα. Και τη έκαναν ραντεβού για την παράσταση που είναι τώρα, θα συναντιόταν με τον σκηνοθέτη, τον παραγωγό και τον πρωταγωνιστή.
3: Βέβαια.
1: Τρεις άντρες. Και επειδή ήταν βράδυ. Φοβήθηκε αυτή και δεν πήγε. Και τους κρέμασε. Ήταν εκεί πέρα, λέει, στην Ακαδημία.
3: Και περιμένανε.
1: Μέσα στο κολόβραδο. Μια μισή ώρα μέσα στο κρύο.
3: Έτσι.
1: Και δεν πήγε ποτέ.
2: Τι λες.
1: Φυσικά έγινε η συνεργασία γιατί καταλάβανε ότι η γυναίκα δεν το έκανε από ψώνιο. Το έκανε επειδή. Και όταν την πήρανε, ρε παιδί, μιλάμε Πόντια τρελή.
3: Με την ωραία
1: τρέλα τη Πόντια. Και τους την πήρανε και πού είστε. Και λέει, εγώ με τρεις άντρες βράδυ. Δεν συναντιέμαι.
3: Δεν έρχομαι.
1: Λοιπόν, σωστό. Και εγώ λοιπόν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και μάλιστα έτσι που είναι τώρα λίγο τσαντισμένο. Βράδυ τώρα εγώ δεν θα έλεγα, επαγγελματικό δεν είναι το ραντεβού. Το πρωί.
5: Ναι, είναι.
1: Όπως όλο, τι δουλειά έχουμε το βράδυ να συναντηθούμε?
3: Εγώ θα έλεγα καλύτερα να πάει ο κύριος αυτός που τον περιμένουν, καλύτερα να πάει.
1: Να πάει γενικά, λες.
3: Μπορεί να φύγει και χωρίς ραντεβού.
1: Έλα, Μάντα.
5: Θα συζητηθούν τα όσα έγιναν και γενικά το μέλλον.
1: Το ρεπορτάζ, δεν ξέρω το δικό σου ή τον άλλον. Γιατί δεν έχω ακούσει Sport FM τώρα, γιατί από εκεί εγώ αντλώ τις πληροφορίες. Τι λέει, ότι θα μείνει ή θα φύγει?
5: Ακούγονται πολλά και για το ότι είναι στην πόρτα της εξόδου. Δεν ξέρουμε όμως μετά από αυτή τη συνάντηση μπορεί να
1: παιδιά,
5: αλλάξουν πράγματα.
1: Εγώ από τα λίγα που ξέρω, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Τώρα αυτό είναι χοντρό τώρα μες στο σπίτι μας να πούμε. Έβγαλε, είδα και μια ανακοίνωση. Είναι AI. Έβγαλε αυτή την ανακοίνωση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που λέει ότι παραδίδουμε ένα άρτιο γήπεδο κλειστό στην αιχμή της τεχνολογίας.
5: Ναι,
1: έχουμε
5: και
1: δώσει πάνω από 35 εκατομμύρια για αυτή την εγκατάσταση. Είμαστε πολύ περήφανοι που θα διεξαχθεί εκεί το Final Four. Ξαναλέω, στην αιχμή της τεχνολογίας, ένα άρτιο γήπεδο που έχουμε φτιάξει με δικά μας χρήματα.
5: Ναι, ανέβασα και ένα βίντεο εχθές, αρκετά συναισθηματικό θα έλεγα.
1: Ναι, εντάξει.
5: Εγώ. Νομίζω ότι
1: θέλω είναι
5: πολύ καλή κατάσταση.
1: Θέλω να πω ότι κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Και ο Αταμάν πρέπει να την πληρώσει. Τώρα τι να σου πω. Εμένα έρθει στο αυτή μου ένα αστικό μύθο. Συγγνώμη, Θανάση, θα σε ενδιαφέρει.
4: Πες.
1: Γιατί είναι λίγο κουτσομπολάκι, είναι λίγο παραθλητικό.
4: Τα κουτσομπολιά.
1: Τα κουτσομπολιά που μάλλον δεν ισχύουν. Και όλα αυτά, ακριβώς επειδή τα λέω εγώ που δεν ξέρω, περνάνε λίγο αβαβά. Ότι όταν παίξανε στη Μύκονο, ενημέρωσε, λέει ο Αταμάν, ότι εγώ θα κάτσω.
4: Όχι, αυτό έγινε. Δεν είναι κουτσομπολιό.
1: Α, ισχύει.
4: Έμεινε.
1: Λοιπόν, ωραία. Και του είπε ο Γιαννακόπουλος, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να σου πω τι του είπε. Μα και αυτό.
4: Του κουρμά σε καρλί.
1: Μα περίμενε, ρε παιδί μου τώρα. Αφού λέτε ότι έγινε, είναι δυνατόν μετά από τέτοια ήττα και ψυχολογική, όχι πέραν της Ευρωλίγκας που θα έχει και του χρόνου, να το πω και έτσι.
4: Ναι.
1: Αλλά λίγο η έδρα μας. Λίγο το ψηθήκαμε ότι θα το πάρουμε. Λίγο το ότι θέλαμε το 8ο.
4: Ναι.
1: Λίγο και πολύ.
4: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν λίγο που βρίζανε τον Ακύλα, σου λέει έχασες. Και 2 ώρες μετά την ήττα κάθεσαι και προμοτάρεις το καινούργιο σου άλμπουμ. Όχι ενστερνίζομαι, λέω το επιχείρημα.
4: Ναι.
1: Έτσι, για να καταλάβετε κι εσείς που είστε της Eurovision περισσότερο, ρε παιδί μου. Μετά από τέτοια ούτσα.
4: Ναι.
1: Έχεις το κουράγιο να κάτσεις στη Μύκονο να γλεντήσεις.
4: Καταρχάς, μετά την ούτσα στη Μύκονο το γλεντάς. Ένα αυτό.
1: Εντάξει.
4: Δεύτερον.
1: Το ακούω.
4: Δεύτερον και πάρα πολύ βασικό. Το βλέπετε επιφανειακά. Δεν έκατσε ο άνθρωπος για τα πάρτι και αυτά. Θα κλείστηκε, υποπτεύομαι, σε κάποια σπηλιά του Κάβο Νταγκού με κάποια εσωτερική πισίνα να ξεπεράσει το αυτό του.
6: Εντάξει. Έχει πολύ πίεση και αυτό στην πλάτη του. Την έχουν πέσει όλοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για το θεαθή είναι το λέω, για το φαίνεσθε, καταλαβες.
4: Με δικά του λεφτά δεν έκατσε.
1: Ρε παιδιά, είναι σαν να.
4: Σας τα φαγε.
1: Πώς λέγανε παλιά οι. Εντάξει, δεν το έχουμε κατακρίνει κατά καιρό, αλλά έχει κηδεία.
4: Ναι.
1: Μην πας το βράδυ στα μπουζούκια.
6: Ναι, σωστό.
1: Για το θεαθή είναι, ρε παιδί μου. Δεν έχεις... Ο καθένας πενθεί όπως γουστάρει. Ναι. Έχουμε πει πια στο political correctness.
6: Ή άμα δεν προσέχεις να μην κοινοποιηθεί αυτή η πράξη, παρότι ότι δεν θέλεις να είσαι πλέον εκεί. Οπότε το κάνεις για να φύγεις.
1: Αυτό που λέω. Η λογική.
4: Αυτό μπορεί να πετύχει ένα μπατζανάκι.
6: Μπορεί να το κάνεις κρυφά.
1: Κάτσε, μιλάει η Εβάνα, ναι.
5: Θα δούμε πάντως τι θα γίνει σήμερα το βράδυ και τι θα ισχύει από αύριο.
1: Εγώ το ίδιο προβλέπω που συνέβη και στην Μύκονο.
5: Και να δούμε πως έχουμε και άλλες συναντήσεις με προέδρους και προπονητές.
4: Να πάει και άλλους.
1: Όχι, περίμενε άλλο. Είπες τώρα ότι και άλλοι θα συναντήσουν τους προπονητές τους. Όχι ότι ο Αταμάν θα πάει αλλού σε άλλους προέδρους, ούτε είπες ότι ο Γιαννακόπουλος θα δει άλλον προπονητή τόσο σύντομα. Σε περίπτωση που φύγει ο Αταμάν.
5: Μπορεί να γίνει και σε άλλη ομάδα. Κάτι αντίστοιχο τώρα, σήμερα, για παράδειγμα.
4: Σήμερα κιόλας.
1: Και τον Μπαρτζόκα.
5: Μπορεί. Όχι. Ο Μπαρτζόκας τώρα έχει Final Four αύριο. Παίζει.
4: Δεν γίνεται.
1: Ανέφατε.
5: Παίζει με τελικό.
1: Ναι, κάτι που αμέλησα.
4: Περίμενε, καθίστε.
5: Είναι απασχολημένος.
1: Είμαι το αμέλησα.
4: Σήμερα δηλαδή δύο προπονητές θα πάρουν απόγευμα.
1: Τον Μπούλο. Το ραντεβού του,
4: θα πάρουν απόγευμα προς βραδάκι το δρόμο, θα πάρουν και ένα κουτί γλυκά και θα πάνε στους ιδιοκτήτες να τα πούνε.
6: Για τον άλλον που λέει.
1: Θα παίρνατε γλυκά στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο αν ήταν για να σας απολύσει.
4: Κάτι παίρνει.
1: Και εγώ θα το παίρνω.
4: Κάτι παίρνει.
7: Ένα μυγδαλωτό, έστω.
6: Δεν το λέω.
1: Είναι το τρίτο αστείο σου. Δύο αστεία φέτος και ένα σκιώδες. Και ένα που δεν λέγεται.
6: Για τον άλλο προπονητή, μάλλον αφήνει εχμές για τον Ράτσβαν Λουτσέσκο. Μάλλον και αυτό έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Λουτσέσκο,
4: Αν
1: άρεσε το βάζελο.
5: Δεν αφήνω για αυτόν, αλλά προχωράω.
4: Πώς είναι που θα.
1: Μίλαγε για τον μπάσκετ. Για το γιατί μίλαγε.
5: Όχι.
1: Γενικά μίλαγε.
5: Είπα γενικά.
1: Ωραία,
5: γενικά.
1: Άρα παίζει ο Λουτσέσκο. Εντάξει, και να μην εννοούσε αυτόν, τώρα το πω Θανάση. Το Λουτσέσκο μπορεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
6: Όχι, τον θέλει η Μπεσικτάς.
4: Του
6: δίνει πολύ καλά λεφτά.
4: Βάλτε κάτι παραπάνω, μωρά, μα θέλετε και εσείς
1: εμείς
4: έναν
1: άνθρωπο. Εμείς θα μείνουμε με τον
6: Ράφα. Πάτε, πάτε για έναν project προπονητή 38χρονων Νορβηγό για 2-1.
4: Τα πιτσιρίκια τώρα, έλα.
1: Μα ο Νορβηγός
5: και...
4: 38 ετών, τι
1: για
4: είναι.
1: Πες, έλα.
5: Και οι ομάδες έμειναν σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four.
6: Πού μένουνε, μπορείς να πεις.
5: Δεν ξέρω αν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, θα το ξέρω, δεν πειράζει. Μην το πεις τώρα, μην πατήσουμε εμείς. Κρίμα είναι. Εμείς είμαστε και οι κακομοίριδες του ραδιοφώνου που λέει και ο Γρηγόρης.
5: Όποιος ξέρει.
1: Από τους κακομοίριδες θα την βρουν.
5: Τώρα, Αύριο είναι τα ημιτελικά, 6 και 9 η ώρα, υπενθυμίζω. Για να δούμε ποιοι θα πάνε στο τελικό. Αχ, δεν θα το πούμε εμείς εδώ,
6: Πολύ άγχος.
1: Θέλει κάποιος να κάνει. Ναι, θες να φύγω. Ναι. Θέλει να κάνει κάποιος πρόβλεψη πριν φύγουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, εγώ θέλω.
1: Έλα, Βασιλάκια,
3: για πες μας, Αμάντα, τους διεκδικητές.
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε.
5: Είναι ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ναι, η οποία είναι η τωρινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.
3: Μη μου δίνεις δεδομένα, θέλω να είμαι άσχετο.
1: Φενέρ Μπακτσέ.
5: Φενέρ με Ολυμπιακό.
3: Ναι.
5: Και Ρεάλ Βαλένθια είναι το άλλο ζευγάρι.
3: Θα παραμείνω εγώ στη Βαλένθια έτσι γενικά από όλη την τετράδα.
1: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε. Αμάντα,
5: και άλλο ζευγάρι.
3: Από όλη την τετράδα.
1: Όχι, όχι, θα πάρει το Final Four.
5: Ναι, ναι, ναι. Ο Βασίλη. Βασίλη, έλα.
3: Ο Βασίλη.
1: Μισό λεπτό. Πες, Αμάντα.
5: Ναι, λέω Βασίλη, έλα τώρα.
6: Δεν θα τον βρει αυτό.
1: Δεν θες εσύ. Ναι, έλα, Αθανάση.
6: Ο Βασίλης όμως ξέρεις τώρα τι έκανε.
1: Τι έκανε.
6: Υπάρχει.
1: Καλύτερη Ελλάδα γιατί θέλουμε.
6: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Υπάρχει ένα στατιστικό στα Final Four. Λένε ότι
1: ο Νιου Κάμερ.
6: Όποιος φτάνει, λέει, τελευταίο στο ξενοδοχείο, παίρνει και την Κυρολίγκα. Και τελευταία έφτασε η Βαλένθια.
2: Αυτό είναι στατιστικό ή δυσυδαιμονία.
6: Στατιστικό.
1: Στο ίδιο ξενοδοχείο μένουν και οι τρεις.
6: Νομίζω πάντα, νομίζω πάντα.
1: Μένει και ο Ολυμπιακός.
6: Ναι, και ο Ολυμπιακός.
1: Ή μένουν στα σπίτια
6: του. Δεν ξέρω. Μένει η Αμάντα.
2: Λογικά
3: ξενοδοχείο. Τι ξενοδοχείο λουκουμάκι είναι αυτό.
1: Βασίλη!
6: Θα σου πω εγώ που είναι, Βασίλη, να πάμε.
7: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and
13: Living. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: ομάδα σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα να με.
1: Για πάμε! Τα καλύτερα δεν έρχονται στο Μαφεσόου, αλλάξε σταθμό.

0: Λοιπόν, στο Vogue Athens είναι η Λένα η ζευγάρα.
1: Εκεί είναι. Εκεί τη βρίσκεται.
0: Τα θυμήθηκα. Λοιπόν, τι θες μου κάνεις έτσι.
2: Μπορώ να πω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις. Θέλω.
3: Πριν από όλα.
0: Η Κατερίνα μας είπε ότι αν ξανακούσει τον χαρακτηρισμό για τα παιδιά σας, μικρό θαυματάκι, θα σας κάτσει κάτω.
1: Και καλά θα σας κάνει.
0: Λοιπόν. Ο Βασίλης είναι έξαλλος με την Ελένη Βουργαράκη, η οποία τόλμησε να πάει στο γκολφ.
1: Στο γήπεδο του γκολφ με κολάν και τα κούνηρε, παιδιά, δηλαδή έλεος.
0: Το οποίο του λέμε με τον Θανάση ότι εσύ δεν ξέρεις από ένα σημείο και μετά. Η κοπέλα είναι πια στην Πορτογαλία μένει, οπότε έχει τη μόδα από εκεί, την ξέρει. Ναι. Εσύ δεν θα μας πεις και όταν κάνεις τα όσα δεν φτάνεις κρεμαστάρια κατά τσουρό. Είσαι λίγο κομπλεξικός και μικραίνεις τα μάτια μας. Δηλαδή πέφτεις λίγο το ύψος σου από 1,90 πόσο είσαι.
1: Ναι.
0: Πέφτεις το 1,70.
1: Όχι που εσείς μόλις ακούσετε κολλάν και τα κούνι φτιάχνεστε.
3: Μπράβο. Και μικρά θαυματάκια.
0: Έτσι.
3: Υπερβολή, κόφτε το. Δεν είναι μικρά θαυματάκια.
1: Ούτε πρίγκιπες, ούτε πριγκίπες.
0: Δεν είναι μικρά θαυματάκια.
3: Γιατί δεν είναι. Γιατί είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Ξέρουμε ότι είναι ένα οάριο και ένα σπερματοζωάριο. Μια διαδικασία. Γιατί είναι θαύμα.
1: Εμένα φοβόσουν.
3: Την κάνω κάθε
1: Παρασκευή.
3: Ναι, την κάνω κάθε Παρασκευή και τα θαυματάκια πάνε κάπου μετά.
1: Και λέω και τα λιγότερα τα μέσα.
3: Δεν είναι, δεν γίνεται. Άλλος από εκεί.
0: Ο παραπονεμένος. Μαλάκα, είστε ένας και ένας. Είστε ένας και ένας.
1: Ρώταν, μπορείς να πεις κάτι.
2: Μπορώ να πω.
0: Όχι, να κάνω μια ερώτηση.
2: Άκου, θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Πες την.
3: Πάντως, εάν θέλετε. Εάν επιδιώκετε. Ακούστε με λίγο. Εάν επιδιώκετε ένα μικρό θαυματάκι, ένα πολύ καλό μέρος για να το προσπαθήσετε είναι η Σαντορίνη. Γι' αυτό.
1: Είναι ωραία πάσαμε τώρα.
3: Γι' αυτό.
0: Παρεκτός, αν θέλετε να γκριτζάρετε, μπορείτε να δείτε την καμπάνια που έχει κάνει το MyRadio 24,6 με AI ένθεση.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Των φωτογραφιών μας στη Σαντορίνη.
1: Αυτό το φτιάξει ο Κουρδοκλανιάν.
3: Περιμένετε λίγο. Είναι AI, ρε παιδιά, το λέει. Είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, για να μπείτε στο διαγωνισμό, θα πάτε και θα βρείτε αυτό ακριβώς το post στο Instagram του 104,6 My Radio. Θα βρείτε το λογαριασμό.
0: Δεν γίνεται να το προσπεράσετε, μην σας
3: νοιάζει. Όχι, δεν
1: γίνεται. Αυτό, ναι.
3: Μπείτε τώρα στο Instagram, βρείτε το λογαριασμό μας και ακολουθήστε ακριβώς τα βήματα που γράφετε.

0: γράφονται πάρα πολύ αναλυτικά κάτω από τις θεσπέσιες αυτές φωτογραφίες. Ένας υπερτυχερός ακροατής θα διεκδικήσει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ναι!
2: Μπράβο!
3: Ευχαριστούμε Versus και πολύ μαγιά, πολύ μαγιά, πολύ μεγάλη μαγιά και του My Radio και του τμήματος του εμπορικού μας, αλλά και του Versus Travel που σας δίνει διακοπές στο επίκεντρο του καλοκαιριού που είναι ο 15 Αυγούστου.
0: Φυσικά.
3: Δεν σας λέμε off season.
0: Και εκτός από αεροπορικά και 5 διανυκτερεύσεις συνολικά στη Σαντορίνη, έχετε και ημιδιατροφή, υνογευσία σε τοπικό ηνοπείο, ξεναγήσεις σε ακροτήρι και σε μουσείο προϊστορία στα Φυρά, εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά και εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο και εννοείται όλες τις μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις. Επισκέψεις σε πάρα πολλά μέρη της Σαντορίνης, της Σαντορίνης με τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού. Η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.
3: Άρα τι κάνουνε?
0: Μπαίνουν στο Instagram, βρίσκουν το post, είναι καρφιτσωμένο και ακολουθείτε ακριβώς τις οδηγίες που γράφονται. Ο νικητής θα κληρωθεί στις 29 Μαΐου και θα ανακοινωθεί
3: θα
0: με story στο Instagram.
3: Θα δείτε τα κριτσιά, θα δείτε τώρα εκεί η Ναταλία, θα δείτε Τσαουσόλ, θα δείτε τη Λαΐου.
0: Θα μας δείτε όλους.
3: Θα φάτε την κριτσιά του
0: Λαΐου. Ναι,
3: δεν μπορείτε να το προσπεράσετε αυτό.
2: Επειδή μας το γράφετε ότι αυτό που έχετε ανεβάσει δεν είναι AI, είναι της μεταμορφώσεως. Δεν είναι προϋπόθεση να αναγνωρίσετε τους παραγωγούς της φωτογραφίας για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Μια χαρά τους αναγνωρίζετε.
2: Καλά κανένα.
0: Έτσι απαστράφω.
3: Έναν, αλλά δεν πειράζει όμως, έτσι θέλαμε, έτσι το κάνουμε.
2: Είναι ωραίες φωτογραφίες.
0: Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
3: Το εδώ μας ρωτάει η ακροάτρια η Μάπισσα, το κάνεις κάθε Παρασκευή, είπες, τι εννοείς?
0: Τι είπα?
2: Τη βιολογική διαδικασία του θαύματος.
3: Είπες, είναι ένα οάριο και ένα σπερματοζωάριο.
0: Ναι, δεν είναι θαύμα, το κάνουμε κάθε Παρασκευή.
3: Τι κάνεις κάθε Παρασκευή?
0: Και καλά, ρε παιδί μου, τη διαδικασία, όχι ότι όντως το κάνω κάθε Παρασκευή.
3: Α, ότι. Πώς λέμε, είναι μια, σήμερα είναι άλλη μια Τρίτη.
0: Ναι, ρε, βέβαια. Παιδί μου.
3: Κατάλαβα, ωραία. Λοιπόν, έχουμε την Αθηνά. Αθηνά!
4: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, κορίτσια.
2: Καλημέρα, Δινούλα.
3: Να ξέρει.
4: Εδώ ήρθα να σα τα πω όλα.
3: Για πε, ρε παιδί μου, τι παίζει από αυτά τα πεπτίδια?
2: Τι γίνεται?
4: Τι παίζει με τα πεπτίδια? Τα πεπτίδια όλοι τα ξέρουμε, αλλά νομίζουμε ότι δεν τα ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε τι πρωτεΐνε.
3: Οι πρωτεΐνε. Εμεί οι πρωτεΐνε έχουμε στο μυαλό μα το κρέα, α πούμε.
4: Ακριβώ. Ναι. Μια μακριά αλυσίδα. Όταν την κόψουμε αυτή τη μικρή αλυσίδα, φτιάχνουμε τα πεπτίδια. Έχουμε μικρά κομματάκια.
3: Τα αμινοξέα δεν ήταν τα συστατικά τη πρωτεΐνη, εγώ που
4: το αμινοξέα είναι πολύ, πολύ μικρό. Όταν ενώνονται σε λίγο μεγαλύτερα, γίνονται τα πεπτίδια. Τα πεπτίδια όμως τα χρειαζόμαστε γιατί δίνουν εντολές στα κύτταρά μας να κάνουν διάφορες εργασίες. Θα σας πω τα τρία πιο σημαντικά. Το πρώτο είναι το αργυρελίν, που το λέμε και botox-like, γιατί δίνει εντολή να σταματήσουν οι μύες να συσπώνται.
3: Έχεις την προσοχή του Βασίλη αυτή τη στιγμή, και μόνο με αυτό που
4: Βασίλη, είπες. Βασίλη, με ακούς?
2: Ναι, πώς το είπες αυτό το μουτζαχεντίν?
4: Αργυρελίν.
2: Αργυρελίν, καταπληκτικό.
0: Σημείωσε,
3: μωρέ.
0: Σημείωνε.
3: Πάρ' τα στυλά.
2: 3 λίτρα αργυρελίν θα χρειαστεί.
3: Ναι.
4: Botox-like είναι αυτό, είπαμε. Δίνει εντολή στους μύες να σταματήσουν να συσπώνται. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι το Matrixil. Αυτό δίνει εντολή για ενεργοποίηση του κολαγόνου στο δέρμα. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πιο γεμάτο δέρμα, πιο σφριγγυλό, μειώνουμε τις ρητίδες.
2: Το θέλουμε, και... Αθηνά μου, και αυτό οπωσδήποτε.
0: Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και συνδυαστικά. Δηλαδή να κάνω σε ένα σημείο, να πω εγώ εδώ θέλω να είμαι σφριγγυλή και εδώ θέλω να σταματήσουν οι συσπάσεις.
4: Α, έτσι το λες εσύ. Εγώ σου λέω δύο προϊόντα συνδυαστικά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Τώρα σε σημεία-σημεία δεν νομίζω.
3: Ωραία, πες και το τρίτο για να σε ρωτήσουμε πώς τα χρησιμοποιούμε.
4: Είναι τα copper peptide, το τρίτο πιο σημαντικό, που είναι για αναγέννηση του δέρματος.
2: Ένα και ένα είναι αυτό, παιδιά μου.
4: Για υπούλωση, για μετά από φλεγμονές, από ουλές, από λέιζερ.
3: Έλα ρε.
0: Α, οκ.
3: Και να σου πω, Αθηνά, πώς αυτά τα παίρνουμε? Πώς τα διοχετεύουμε στον οργανισμό μας? Σε ορούς.
4: Υπάρχουν σε ορούς, σε κρέμες, ακόμα και σε ενέσιμα. Αυτά θέλουν όμως μακροχρόνια χρήση. Έτσι δεν είναι ότι θα πάρω ένα κουτάκι κρέμα, θα το βάλω και ξαφνικά θα δω άλλο δέρμα. Ξεκινάμε νωρίς.
3: Με συνταγή?
4: Όχι, είναι με συνταγή. Είναι στις κρέμες ευρείας κυκλοφορίας.
3: Μάλιστα.
4: Απλά θα πρέπει, ένα τρίκ που θα δώσω τώρα, θα πρέπει να προσέχουμε όταν θα διαβάζουμε τα συστατικά πάνω στις κρέμες. Να είναι ψηλά, να είναι από τα πρώτα συστατικά. Okay. Διότι άμα είναι προς το τέλος, σημαίνει ότι είναι σε χαμηλή συγκέντρωση. Άρα
3: μία ή άλλη.
2: Απλά το γράφει. Ναι. Αθηνά, τώρα η φάση η νέα που καταλαβαίνω εγώ πάρα πολύ που παίζει, είναι το ενέσιμο πέρα από τις κρέμες.
4: Και το ενέσιμο, βέβαια.
2: Και πολύ βλέπω καλό. Ότι.
4: Και... Ναι.
3: Πάντως, συγγνώμη τώρα, Αθηνά, επειδή είσαι και μάπησα. Ναι. Μα υποκρισία. Μα είχατε εξή στάντερα με το εμβόλιο. Δεν θέλω να κάνω ενέσιο στον οργανισμό μου. Και από τότε λίγο η μουτζάρο. Λίγο τα πεπτίδια. Λίγο... έχετε κατατρυπηθεί.
2: Τα καταπίνετε, ρε.
4: Συγγνώμη, μιλάς σε φαρμακοποιό. Εγώ τα έχω κάνει όλα τα εμβόλια.
3: Εγώ να τα πάτε.
0: Φαντάζομαι ότι τα πεπτίδια, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι απορροφώνται από όλο τον οργανισμό. Δρούν τοπικά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Όχι, έχει κολλήσει με τοπικά.
4: Απορροφώνται, αλλά πάνε σε. Κύτταρα στόχους.
2: Δίνουν άλλη εντολή.
3: Τα παίρνεις γενικά. Αυτά πάνε και στο χέρι.
0: Ναι, εγώ λέω, θα σκάσω ένα ενέσιμο στο μέτωπο, θα μου ισιώσει
3: στο μέτωπο. Σιγά μου το κάνεις και στο μάτι.
0: Για να μου ισιώσει στο μέτωπο. Οι γραμμούλες εδώ που έχω ξεκινήσει.
1: Κοπέλα είναι επικίνδυνα.
3: Κλείσε την κοπέλα, γιατί μάλλον προς τις 9 την πιάνει.
0: Θέλω να ρωτήσω την Αθηνά.
2: Και κάτι πρακτικό, Αθηνά μου. Είναι τσιμπημένη η τιμή, όπως ακούμε, στα ενέσιμα τουλάχιστον πεπτίδια? Γιατί ακούω κάτι τιμές που λες δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα και εύκολο.
4: Είναι θέμα καθαρότητα. Συγκέντρωσης, είναι σίγουρα πιο μεγάλη συγκέντρωση σε ένα ενέσιμο παρά σε μια κρέμα.
2: Μάλιστα.
0: Σε δερματολόγο πρέπει να απευθυνθούμε.
4: Σε δερματολόγο, ναι.
3: Ρε τα πεπτίδια. Δηλαδή, δώσε μας μια τάξη μεγέθους. Από 100 μέχρι 300 ευρώ, ας πούμε, η ένεση.
4: Ναι, λέω. Νομίζω κάπου εκεί.
3: Κάπου εκεί.
4: Ναι.
2: Μην είπες και χαμηλά από.
3: Μην είπα και χαμηλά.
2: Ναι, μπορείς. Αθηνά, τώρα έτσι.
4: Εντάξει, ανάλογα και το δερματολόγο.
2: Ωραία. Επειδή εμάς τώρα τους τρεις δεν μας πολύ ξέρεις. Το Δημήτρη που τον ξέρουμε όλοι και έχουμε εικόνα του έτσι πάνω κάτω που τον βλέπουμε καθημερινά. Εσύ τι θα του πρότεινες από πεπτίδια αυτή τη στιγμή, αν ήθελε κάτι να κάνει?
4: Λοιπόν, τι να κάνει, σε ενέσιμο?
2: Ναι, έχουμε τον Δημήτρη, ρε παιδί μου, που τον ξέρουμε τη μούρη του.
4: Αυτά που σας είπα, τα Matrixil και το Argyrelin, αυτά είναι τώρα για την αντιγύρανση στα top.
2: Θέλει τέτοιο top.
4: Εκεί χρησιμοποιούνται.
3: Αθηνά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή είναι και Αθηνά και έχουμε και το δώρο μας, θα σου δώσουμε και Άθο Νάιτς, να ξέρεις, αντιλιακά. Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο,
3: ευχαριστούμε, κορίτσι μου, εμείς. Και εμείς, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αθηνά.
3: Το που έδωσα στην. Είναι top που έδωσα τώρα στην Αθηνά, γιατί συνδυάζει, είναι τα καλλιτικά Άθο Νάιτς. Συνδυάζει την επιστήμη με την παράδοση 1200 ετών. Αν λοιπόν ψάχνετε καλλιτικά premium με φυσικά συστατικά, μια μπτώφερη κουβέντα τώρα, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, Άθο Νάιτς στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας την πιο υγιή και νεανική όψη. Αντιλιακό προσώπου δε, ειδικά Άθο Νάιτς, που συνδυάζει υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη ύφη, με φυσικά και οργανικά φίλτρα, ιδανικό για καθημερινή χρήση, που είπαμε, και σε κλειστούς χώρους χρειάζεται το αντιλιακό, γιατί γρήγορα θα βγεις, προστατεύει και από τα φώτα.
2: Δεν έχει
3: περιόδιο. Δεν έχει περιόδιο. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα το βρείτε στο e-shop των Άθο Νάιτς. Μπείτε να ξεμυαλιστείτε στο athonights.com. Το αξίζεις. Κάντο για τον εαυτό σου και τον οργανισμό σου. Λοιπόν, δίνουμε 100 ευρώ στην Αθηνά μας. Γιατί δεν βγάλαμε σήμερα πίση. Ο Θανάσης θέλω να πει κάτι που μόλις διάβασε και θέλω να είστε ενήμεροι τουλάχιστον και γι' αυτό. Δεν είναι πολύ φυσικά. Δεν είναι και χαρμόσυνο. Είναι δυσάρεστο, αλλά.
1: Λοιπόν, έχουμε τρίτο ημίχρονο να ακούσετε μάπες κι εσείς από τον τελικό Άστον Βίλα Φράιμπουργκ που πήρε μέρος εχθές στην Κωνσταντινούπολη στο γήπεδο της Μπεσικτάς και είναι στο Βόσπορο, στο σημείο που ενώνονται τέλος πάντων.
3: Εκεί στον Λίσποντο, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, δύο Γερμανοί οπαδοί της Φράιμπουργκ, καθώς πήγαιναν στο γήπεδο το μεσημέρι, τους κατέγραψε μια φωτογραφία να ουρούνε, με συγχωρείτε, σε ένα μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο τελικός του γύρου, μπλα μπλα. Αυτό λένε, ζητάνε τώρα ταυτοποίηση οι Τούρκοι. Ποιοι είναι, να τους γυρίσουν πίσω, να τους δικάσουν κτλ.
3: Εκεί δεν είναι Ελλάδα που πας και κάνεις ό,τι θες.
1: Ναι, εντάξει,
3: και
1: κοίτα.
3: Και...
1: κατουράνε σε έναν τοίχο.
3: Ουρούνε, γιατί ήρθαν αυτό πριν και το.
1: Ουρούνε σε έναν τοίχο, βέβαια. Δεν έχουν δικαιολογία, γιατί στη μέση έχει μια μεγάλη πινακίδα.
3: Το είπαμε, το μνημείο του Κεμάλ.
1: Ναι, που έχει τον Κεμάλ.
3: Λοιπόν, να πω καλημέρα και στην αγάπη τη Φωτοπούλου που μας ακούει. Άκουσε κάτι που έχει να κάνει με ομορφιά, με παρεμβάσεις, επεμβάσεις, πλαστικές κτλ. Δεν την αναγνωρίζει ούτε ο Εμίλιος ο άντρας της, αλλά εχθές την κατάλαβα εγώ από τη φωνή και πήγα και κουρεύτηκα.
1: Έκανε πεπτίδιο.
3: Πεπτίδιο έγινε.
1: Αγάπη, τι
2: ωραία.
3: Εξαιρετική. Όλος ο Κολωνός είναι περήφανος για αυτή τη γυναίκα.
0: Να πάω κι εγώ, μήπως την αγάπη κάνει και κερατίνη.
3: Ναι.
2: Όλος ο Κολωνός είναι περήφανος.
0: Περνάω απ' έξω πολλές φορές. Μάλλον θα μπω μέσα μια μέρα.
3: Θα την αναγνωρίσεις.
0: Δεν ξέρω, ευτυχώς δεν την ήξερα πριν.
3: Ζήτα την αγάπη, γιατί αυτή κάθε 15 μέρες από τις πλαστικές αλλάζει.
1: Θα δεις μια λαμπερή θα είναι.
3: Πάμε. Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλαχός.
5: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
3: Επειδή έχουμε πάρει πολύ 6 λεπτά από την Κατερίνα την Μπούκα και το δελτίο ειδήσεων και από την Τωρέτα Παπαδημητρίου, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί.
6: Παίζει τα δικά σου.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
0: Είναι 5η, 21 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Παγκόσμια κατακραυγή προκάλεσε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, αναρτώντας ένα σοκαριστικό βίντεο με τους απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές. Σήμερα 5η 21 Μαΐου στις 18:30 η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει επίσημα το νέο της κόμμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς. Εν ώψη της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από 21 έως και 25 Μαΐου. Αστρολογικά, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάλαφρη διάθεση φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
16: Clear as the sky.
9: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Κάθε πρωί κάνουμε παρέα από τις 9 και 4 μέχρι τις 11 και περνάμε ζάχαρη τα πρωινά. Μαζί μας βέβαια, πάντα μαζί μου εδώ, κολόνα του σπιτιού μου, υπεργαλαξιακός ηχολήπτης Γιώργος.
1: Καλημέρα Ντορέτα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, πώς πάει?
0: Να πούμε ένα χρόνια πολλά. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Και Ελένη, βεβαίως.
0: Γιορτάζουν οι Κωνσταντίνοι, οι Κωνσταντίνες, οι Ελένες κτλ. Πάρα πολλοί άνθρωποι γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε πάρα πολλούς με αυτό το όνομα στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους. Να σας χαιρόμαστε. Όσοι έχετε ονόματα τέτοια στην οικογένεια, να τους χαίρεστε.
1: Γιορτάζει η Κωνσταντίνα μας.
0: Α, η Κωνσταντίνα μας γιορτάζει εδώ, βέβαια, βέβαια. Η Κωνσταντίνα μας. Όχι η Κωνσταντίνα μας, η Σούπερ Κωνσταντίνα μας γιορτάζει. Όταν έρθει, θα της πούμε τα χρόνια πολλά. Πώς είστε και τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για το ότι εδώ πέρα θα γίνει της βρόχας τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα μου το είπαν, γιατί εγώ έχω να πάω σε μια συναυλία το Σάββατο το βράδυ και κάποιος μου είπε χθες ότι ξέρεις κάτι, δεν νομίζω ότι θα γίνει η συναυλία αυτή. Λέω τι. Μου λέει, γιατί έχουν βγάλει 90% βροχές. Πολλές βροχές από το μεσημέρι του Σαββάτου και μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Την Κυριακή λέει καλύτερα η λίγο καιρός. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι λίγο.
0: Πώς θα γίνει με αυτή τη συναυλία που θέλω πολύ? Δεν είναι ακριβώς συναυλία, είναι σαν live. Είναι η Ανδρία Τικ, τους ξέρεις?
1: Ναι.
0: Αυτή είναι το Σάββατο. Δεν θα παίξουνε.
1: Τώρα...
0: Έχω θέμα τώρα αυτό. Αναρωτιέμαι από χθες τι και πώς θα γίνει. Οπότε έχετε και εσείς το νου σας αν έχετε να πάτε σε εξωτερικούς χώρους το Σάββατο. Δεν συζητάμε ότι από αύριο μπαίνουμε. Άσο από που μπαίνουμε αύριο. Από αύριο μπαίνουμε στο Final Four τα άδυτα. Τα άδυτα. Για όσους θα βρεθούμε στο γήπεδο, θα βρεθώ στο γήπεδο.
1: Αμάν.
0: Άστα να πάνε.
1: Αμάν.
0: Θα βρεθώ στο γήπεδο. Θα βρεθούμε και άλλοι διάφοροι πολύ. Δεν ξέρω πόσα άτομα θα έχει το γήπεδο. Πιστεύω ότι θα έχει όλα.
1: Όλα, όλα.
0: Όλα τα άτομα. Και στον δεύτερο ημιτελικό πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο, παρότι δεν παίζει η ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, πιστεύω ότι θα γίνει ένας χαμός. Οπότε από αύριο καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε αυτό το mood που δεν μας ενδιαφέρει και η βροχή έτσι κι αλλιώς, αλλά γενικότερα για τους εξωτερικούς χώρους είναι ένα θέμα. Θα το δούμε πώς θα πάει το θέμα του καιρού. Εμείς εδώ πέρα θα φέρουμε τον ήλιο έτσι κι αλλιώς. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε με.
1: Έναν Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ορίστε.
1: Καμπάνες.
0: Για ποιον βαράει

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και μπορείτε να πάρετε τώρα το κινητό σας στο χέρι σας, εφόσον δεν οδηγείτε φυσικά, και να μπείτε στο Instagram. Θα μπείτε στο Instagram, θα βάλετε το προφίλ του My Radio 104,6, το οποίο είναι My Radio 104,6 FM. Αυτό είναι συνεχόμενο, χωρίς τελείως, χωρίς τίποτα. Θα κάνετε follow το προφίλ αυτό και θα πάτε στο πρώτο pinned post που έχουμε εκεί, που είναι η Σαντορίνη, θα δείτε, είναι κλασικό. Η φωτογραφία είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία μιας κοπέλας που δεν είναι καμία από εμάς. Είναι μια κοπέλα με Σαντορίνη. Αν κάνετε λίγο scroll δεξιά θα δείτε όλους εμάς τη Σαντορίνη, που πάρα πολύ ωραία μέσω AI έχουμε τοποθετηθεί. Δεν πήγαμε εμείς ποτέ. Εσείς όμως μπορείτε να πάτε. Μπορείτε να πάτε και 6 ολόκληρες μέρες θα είναι τελείως δωρεάν. Όλα πληρωμένα από το MyRadio 104,6 και το Versus Travel, φυσικά το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Θα μπείτε λοιπόν, θα κάνετε like σε αυτό το post το συγκεκριμένο, θα κάνετε follow το προφίλ όλα καιρό. Like το συγκεκριμένο post, repost αυτό το post, έτσι για να το δούμε πολύ και να γίνει έτσι τζέρτζελο, και θα μπείτε στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αυτός λήγει 29/5, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, την επόμενη, έτσι, Παρασκευή.
0: Την επόμενη Παρασκευή. Και ο σκοπός είναι να κερδίσετε για να πάτε με όλα τα έξοδα πληρωμένα 13 με 18 Αυγούστου, τις διακοπές σας δηλαδή, έτσι, τις βασικές σας το 15 Αύγουστο, στη Σαντορίνη. Όχι μόνοι σας φυσικά, μαζί με ένα ακόμα άτομο. Αυτό πρέπει να κάνετε στο Instagram. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ απλό. Θα έχετε πληρωμένα τα αεροπορικά σας, τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο καταπληκτικό, ήμι διατροφή, οινογευσία σε τοπικό οινοποιείο, διπλωματούχος ξεναγός στο Ακροτήρι και στο Μουσείο Προϊστορίας, θα σας πάνε στα Φυρά να δείτε. Εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όλα, ακόμα και η ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια, όλα θα είναι πληρωμένα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μπείτε στο διαγωνισμό και να είσαστε απίκο, γιατί ο νικητής θα ανακοινωθεί μέσω Instagram, μέσα από το Instagram του My Radio. Γι' αυτό και πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα αυτή για να παρακολουθείτε και να δείτε αν είστε εσείς ο μεγάλος νικητής. Αυτά είχα να πω σε πρώτη φάση, break.
2: Περισσότερη μουσική,

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
11: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: My Radio 104,6. Εδώ είστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη Μύκονο συνεχίζονται τα γυρίσματα του Emily in Paris, όπου εδώ πέρα διαβάζω ότι μία πρώην παίκτρια του My Style Rocks πήγε να κάνει τη βοηθητική.
1: Okay.
0: Έτσι, βοηθητική ηθοποιή, πολύ ωραία. Είπε και την αμοιβή της, παίρνουν λέει 150 ευρώ την ημέρα οι βοηθητικοί, οι οποίοι δεν έχουν ατάκες, είναι στο φόντο, κάθονται, ας πούμε, στο μπούγιο. Δηλαδή θα κάθονται στην παραλία, θα είναι εκεί πέρα, θα μόνες στις παραλίες, ή θα τους δεις στον δρόμο να περπατάνε, ή κάθονται σε μια καφετέρια από πίσω. Δεν έχουν ατάκες και παίρνουν 150 ευρώ τη μέρα. Να σου πω κάτι, μια χαρά, θέλω να πω. Έχεις τη δυνατότητα να είσαι και σε ένα γύρισμα που είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη, έτσι μια εμπειρία ωραία να τη ζήσεις. Παίρνεις και 150 ευρώ τη μέρα. Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Εντάξει, κοίτα, φαντάζομαι είναι μια χαρά, πέρα ότι είναι τεράστιο η σειρά που έχεις πάει.
0: Ναι,
1: είναι τεράστια.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Αλλά επίσης το να παίρνεις 150 ευρώ για να είσαι βοηθητικός σε κάποια πλάνα. Φαντάζομαι.
0: Ναι, εδώ στην Ελλάδα οι βοηθητικοί παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα.
1: Α, παίρνουν.
0: Βέβαια.
1: Άντε, ρε.
0: Πολύ λιγότερα. Και να ξέρεις ότι στην Αμερική γενικά το κομμάτι του βοηθητικού ηθοποιού είναι σχεδόν απαραίτητο στο ξεκίνημα του οποιοδήποτε ηθοποιού. Δηλαδή, πρέπει να περάσεις από εκεί. Μην κοιτάς τώρα όλα αυτές τους πάρα πολύ γνωστούς και διάσημους που ξέρουμε. Στο ξεκίνημα ένας ηθοποιός περνάει στάνταρ από βοηθητικό. Μετά τσούκου τσούκου μπορεί να του δώσουν και μια ατάκα. Και μετά τσούκου τσούκου τσούκου. Δηλαδή μπαίνει στο βιογραφικό σου, λειτουργεί θετικά. Πρέπει να έχεις το βιογραφικό σου τέτοια εμπειρία.
1: Μα είναι πρακτική ουσιαστικά.
0: Ναι, στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Δεν έχεις δει πάρα πολλούς ηθοποιούς στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από το κομπάρσο. Oh. Είναι άλλα τα πρακτορία που δίνουν κομπάρσους και βοηθητικούς ηθοποιούς στις δουλειές. Στην Αμερική είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Ότι ξεκινώντας ένας ηθοποιός, έτσι, να έχει περάσει από εκεί. Και επίσης είναι πολύ διαφορετικά τα νούμερα. Δηλαδή, ένας βοηθητικός θα πάρει, ξέρω εγώ, όταν δεν έχει ατάκες, ένα χι ποσό στην Αμερική ως βοηθητικός. Αν έχει μία ατάκα, πολλαπλασιάζεται αυτό. Mm. Και γενικότερα βγάζουν χρήματα. Καμιά φορά πολλά από ό,τι μπορεί να βγάλει εδώ ένας ηθοποιός που έχει κανονικό ρόλο. Κατάλαβες τι εννοώ. Οπότε ωραία εμπειρία είναι και μπράβο. Μα αρέσει πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις κάτι που στην τελική δεν θα το ξαναζήσεις. Δύσκολο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Πολύ
0: μπράβο, ανυπομονώ να δούμε αυτά τα επεισόδια. Παρότι δεν έχω δει ποτέ Emily in Paris, μήπως να ξεκινήσω σιγά-σιγά για να φτάσω και μέχρι τη Μύκονο κάποια στιγμή. Εδώ θα συνεχίσουμε με τη μουσικούλα μας με.
1: Με Αντώνη Ρέμο.
0: Ορίστε.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Μα δεν γίνεται. Πιο παλιό του Αντώνη, μην ξεχνάμε ότι είναι και πεμπτούλα σήμερα, Throwback Thursday, που σημαίνει θα ακούσουμε και αρκετά πιο παλιά τραγούδια από αυτά που σας αρέσουν, από τα αγαπημένα σας, όπως είναι και αυτό.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο My Radio 104,6, 9:53 και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή είναι η ώρα που έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με την ατζέντα. Τι μπορούμε να κάνουμε στην πόλη? Έρχεται και Σαββατοκύριακο, βρέχει ή ξεβρέχει, για πάμε να ακούσουμε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια που σημαίνει νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Ξεκινάω από την Αρκουδότρυπα, πρώτη μεγάλου μήκους ταινία των Χρυσιάνα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, που ήδη έχει διαγράψει μια αξιόλογη φεστιβαλική πορεία με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2025. Πρόκειται για ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστριες της Χαρά Κυριαζή και Πάμελα Οικονομάκη. Έχουμε και νέο Star Wars, The Mandalorian and Grogu, μέρος του Star Wars franchise και συνέχεια της επιτυχημένης σειράς The Mandalorian, όπου συναντάμε και πάλι τον Πέδρο Πασκάλ στο ρόλο του πρώτου υπό την σκηνοθεσία του Τζον Φαβρό. Συνεχίζω με ένα δικαστικό θρίλερ με τίτλο «Η Ετοιμιγορία». Είναι μια ταινία σε στυλ των 12 ενόρκων με πρωταγωνίστρια την Vicky Krieps. Και κλείνω με νέο animation για μικρούς και μεγάλους με τίτλο «Ο Ψαρομουρμούρας». Πρόκειται για μια φανταστική υποθαλάσσια περιπέτεια. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις

0: χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
0: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ πέρα, μόλις μου είπανε το πιο εφιαλτικό μπορώ να σκεφτώ να σου συμβεί, ας πούμε.
1: Πραγματικά και εγώ δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Συγγνώμη λίγο, πες το μου πάλι, γιατί δεν το κατάλαβα. Μπαίνει η κυρία στο ασανσέρ.
1: Ναι, στο Instagram ανέβασε μια κοπέλα ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Η οποία μπαίνει στο ασανσέρ,
0: ναι,
1: μόνη της. Πατάει το κουμπί να ανέβει στον όροφό της.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει το ασανσέρ και μετά από λίγο τσουπ βγαίνει μια κατσαρίδα μέσα από τις πόρτες.
0: Μέσα στο ασανσέρ.
1: Μέσα.
0: Οπότε είναι η κυρία κλεισμένη στο ασανσέρ. Το ασανσέρ είναι εν κινήσει.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει και μια κατσαρίδα.
1: Ναι, έχεις δύο επιλογές. Ή πατάς οποιοδήποτε άλλο όροφο να κατέβεις γρήγορα ή απλά λιποθυμάς εκεί.
0: Είναι στα αλήθεια, ακούγεται εφιαλτικό να είσαι σε ένα τόσο μικρό χώρο και να υπάρχει εκεί μέσα μια κατσαρίδα.
1: Αν έχεις φοβία, είναι δύσκολα.
0: Ξέρεις τι κάτι, ρε Σύφη. Δεν είναι ότι έχεις φοβία. Δεν ξέρουμε τι κατσαρίδες τι σου.
1: Είναι φοβία, παύλα.
0: Είναι η αηδία μαζί με τη φοβία. Και, στα αλήθεια, μερικές φορές επειδή το έχω αυτό με τη φοβία, τις συχαίνομαι, ρε παιδί μου. Δεν τις θέλω καθόλου. Έχω φωνάξει φίλη μου και έχει έρθει από το σπίτι της, σπίτι μου, για να σκοτώσει κατσαρίδα. Που μέναμε σχετικά όχι και δίπλα. Και δεν, επειδή δεν μπορούσα να τη σκοτώσω εγώ, τη φώναξα και ήρθε γιατί δεν τη φοβάται αυτή, έχει πει αυτό. Αλλά θα ήθελα να πιάσω μια κατσαρίδα κάποια στιγμή και να τη φέρω κοντά, να τη δω. Αισθάνομαι ότι άμα τη δω από κοντά,
1: ναι,
0: από κοντά κοντά,
1: θα την
0: γυρίσω ανάποδα.
1: Θα τη φιλήσει.
0: Όχι, δεν θα την αγαπήσω, ούτε θα τη φιλήσω, αλλά θα εξοικειωθώ λίγο. Νιώθω ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό,
1: όχι,
0: το έντομο.
1: Δεν θα εξοικειωθεί.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Φίλε, αν ήταν μέσα στο σανσέρι και κατσαρίδα, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι θα έκανα.
1: Εντάξει, πες μου ωραία ότι okay, μπορεί απλά να περπατήσει και να μην έρθει καν κοντά σου. Αλλά σκέψου να πετάει.
0: Εγώ πάντως έχω καθίσει στα Κουφονήσια συγκεκριμένα σε ταβερνάκι. Έτσι, τρώμε. Και καθόμαστε σε ένα τείχο, σαν τείχακι από πίσω, σαν μαντράκι.
1: Το μεγαλύτερο λάθος.
0: Και τρώμε.
1: Δεν κάθεσαι κοντά σε τείχο, είναι εσύ.
0: Εντάξει, και από πάνω ψηλό το μαντράκι, έτσι, πολύ πιο πάνω από τα κεφάλια μας και πίσω από το μαντράκι δέντρα.
1: Ναι.
0: Και όπως τρώω και ακουμπάω την πλάτη μου στο μαντράκι, νιώθω κάτι βαρύ σχετικά να πέφτει στο κεφάλι μου. Και λέω από μέσα μου, γίναμε. Βλέπω γύρω μου στο τραπέζι τους φίλους μου, οι οποίοι σε δευτερόλεπτα με κοιτάνε με τρόμο. Έτσι είναι τα μάτια τους τόσο μεγάλα γουρλωτά. Και αυτό το βαρύ που έπεσε στο κεφάλι μου, το νιώθω να περπατά. Σηκώνομαι από την καρέκλα μου και είναι κατσαρίδα που έχει προσγειωθεί στο κεφάλι μου από το μαντράκι και περπατάει και περπατάει προς τα κάτω, περπατάει στο πρόσωπό μου και πέφτει στην μπλούζα μου. Και κάνω ένα έτσι την μπλούζα μου και φεύγει.
1: Περίμενε. Αυτά, μας το πες πολύ, δεν ούρλιαξες, δεν τζίριξες, δεν κάνεις.
0: Δεν ούρλιαξα.
1: Ούτε μια μικρή μενά.
0: Εγώ δεν ούρλιαξα, ούρλιαζαν οι άλλοι που με βλέπανε.
1: Α,
0: διότι
1: okay,
0: εγώ λίγο που δεν είχα καταλάβει ακριβώς ότι είναι κατσαρίδα, γιατί εγώ δεν έβλεπα. Μετά κατάλαβα, όταν την είδα στην μπλούζα μου που προσγειώθηκε από το κεφάλι μου, από το πρόσωπό μου. Αλλά εκείνη την ώρα σε πιάνει και το σοκ του. Στα αλήθεια δεν μπορείς να ουρλιάξεις. Είσαι σε σοκ.
1: Ναι, γιατί προσπαθείς να σωθείς.
0: Ναι. Οπότε αρχικά εντάξει, μετά μου κάνανε όλα τα κοπλιμέντα για το πόσο ψύχρεμη ήμουν. Όχι, καρδιά μου το ήξερε. Καθόλου ψύχρεμη δεν ήμουν. Απλά ήμουν σοκαρισμένη.
1: Έτρεμα, έντομα, έχει
0: μετά. Ναι, έχω ζήσει αυτό. Οπότε δεν μου άρεσε τώρα αυτό που μου πες. Απαπαπαπα. 6-9-8-104-104 και 6. Αριθμό στο Viber. Να αλλάξουμε θέμα γρήγορα. Μουσική βάλει, να το ξεχάσουμε. Μπράβο.
1: Πάμε ένα Αιγαίο.
0: Ένα Αιγαίο από ένα Βύση που τα ξεχνά όλα τα προβλήματά σου και νιώθει ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα πλοίο που φεύγει στο Αιγαίο για το αγαπημένο σου νησί. Μήπως πας Σαντορίνη.

0: Αυτά ήταν λοιπόν τα μαύρα φεγγάρια.
1: Λένα Ζευγαρά.
0: Από Λένα Ζευγαρά, καινούριο τραγούδι της Λένας. Αυτό όλο εδώ καινούργιο. Φυσικά στο My Radio 104,6. Πλησιάζουν τα MAD Video Music Awards. Σου θυμίζω ότι φέτος για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το open call σε όλη την Ελλάδα, που δίνει τη δυνατότητα σε 20 τυχερούς να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στα MAD VMAs 2026 από τη ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου. Υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού μέσα στο site του MAD, mad.gr. Θα είναι πάρα πολύ απλό αυτό που πρέπει να κάνετε, να τραβήξετε ένα βίντεο από όπου μένετε, από όποιο τόπο της Ελλάδας βρίσκεστε, ένα βίντεο που θα λέτε το όνομά σας, θα λέτε από που είστε, θα λέτε τι σας αρέσει να κάνετε το καλοκαίρι στον τόπο σας, θα το ανεβάσετε εκεί, θα δηλώσετε συμμετοχή, θα συμπληρώσετε και τη φόρμα συμμετοχής και έτσι θα μπείτε σε αυτή την στοιχειώδη, ας πούμε, κλήρωση, διότι υπάρχει μια επιτροπή που θα επιλέξει 20 από εσάς, από 20 μέρη της Ελλάδας, για να δώσετε βραβείο. Εφόσον λοιπόν δεν θα μπορείτε να βρεθείτε στην Αθήνα, ας πούμε, σε 17 Ιουνίου και να πάτε στο Taekwondo να παρακολουθήσετε τα βραβεία από κοντά, έτσι όχι μόνο θα τα παρακολουθήσετε, αλλά θα δώσετε και βραβείο. Φοβερή πρωτοβουλία αυτή από τα MAD και τη ΔΕΗ φυσικά. Οπότε μπείτε στο MAD.gr να δείτε τις λεπτομέρειες για να γίνετε και εσείς ambassador του τόπου σας. Εδώ γίνετε το ambassador. Καταλάβατε. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: My Radio 104,6. Και κάνε μου μια χάρη. Η Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού είναι 27 Μαΐου. Καλά το θυμάμαι αυτό και το ξέρω. Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό, σου πω.
0: Σου δίνω ένα λεπτό, διότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει.
1: 27.
0: Mm-hmm. Με παραδέχεσαι,
1: παιδί. Σε παραδέχομαι σε πραγματικά.
0: Ναι, παιδί μου. Στις 27 λοιπόν Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Και με αφορμή αυτή τη μέρα, η ΑΒΕΝ, όπως είπα και πριν, μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να φοράμε αντιλιακό κάθε μέρα. Χειμώνα, καλοκαίρι. Είτε έχει συννεφιά, είτε έχει ήλιο, είτε έχει ζέστη, είτε έχει κρύο. Κάθε μέρα πρέπει να φοράμε αντιλιακό, διότι οι ακτίνες μια χαρά έρχονται στο πρόσωπό μας και ξέρετε πάρα πολύ καλά πως πέρα από το κομμάτι το αντιγυραντικό είναι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι υγείας, έτσι, να έχουμε το δέρμα μας να προστατεύεται από τον ήλιο. Έχουμε λοιπόν το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50, το οποίο επειδή το ξέρω και το χρησιμοποιώ, σας το υπογράφω ότι απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο, ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως, έχει προστασία 50 και έχει και το πατενταρισμένο αυτό το φίλτρο, το Tri-Sorb, αν το προφέρω σωστά, Tri-Sorb συγκεκριμένα, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και το μπλε φως υψηλής ενέργειας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης, και σχετίζεται φυσικά με τη φωτογύρανση και τις πανάδες, που αν έχετε πανάδες όπως και εγώ για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά ότι άπαξ και βγουν οι πανάδες, κάπως τις παντρευόμαστε για πάντα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε ένα τέτοιο αντιλιακό σαν αυτό, το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50, για να προστατεύουμε το δερματάκι μας. Θα το βρούμε στα φαρμακεία, να το ξέρετε αυτό. Πολύ ωραία. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Άρα
1: έναν Κωνσταντίνο Αργυρό θέλουμε.
0: Αρχίσαμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και τώρα θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το διοράκι μας επίσης με Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε δυναμώστε και λίγο την ένταση. Είστε εδώ στο Μαρέντο 104,6.

0: από το σύνολο του κόσμου.
1: Οι άντρες δεν βιώσουν. Δεν ξέρουν τι είναι η πανάδα. Δεν ξέρουν ότι άπαξ και τη βγάλει, την παντρεύεσαι. Δεν ξέρουν ότι μπορεί εμείς οι γυναίκες ακόμα και μουστάκι να φαίνεται ότι έχουμε. Γιατί η πανάδα πάει γύρω-γύρω πάνω από το πάνω χείλος. Ε? Δεν ξέρουν ότι βγάζουμε πανάδες και δεν είναι οι ωραίες οι φακίδες που τώρα πάμε και τις ζωγραφίζουμε και όλες με και τις χάσουμε. Είναι η άλλη πανάδα. Ολεκές που έρχεται παπ και κάθεται μέσα στη μέση στη μούρη σου και δεν φεύγει ποτέ. Δεν ξέρουν γιατί οι άντρες το δέρμα τους λέει είναι πιο παχύ και δεν βγάζουν πανάδες. Οι άντρες λέει ορμονικά δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς οι γυναίκες και δεν βγάζουν πανάδες. Επίσης το δέρμα τους επειδή ξυρίζονται και βάζουν εκεί πέρα τα αυτά και κάνουν απολέπιση στην πραγματικότητα με το ξύρισμα, φεύγουν τα νεκρά κύτταρα και δεν βγάζουν πανάδες. Άρα, για να καταλήξουμε, οι άντρες δεν βγάζουν πανάδες, οι άντρες δεν βγάζουν κυταρίτιδα, οι άντρες δεν έχουν περίοδο. Άρα, οι άντρες τελικά τι κάνουν, ρε Σιδιώρου? Για πες μας δηλαδή, για να καταλάβω.
0: Τη έσπασα τα νεύρα με μια λέξη. Με μια ερώτηση.
1: Διότι αγάπη μου, εγώ με την πανάδα μου εδώ πέρα την έχω πετ. την καλλιεργώ.
0: Με τη φίλη
1: χρόνια
0: μου
1: που την έχω, ναι, τη φίλη μου την πανάδα. Και εσείς μας λέτε δεν ξέρετε καν τι είναι οι πανάδες.
0: Σε παρακαλώ,
1: αγάπη.
0: Φτάνει. Όχι με νεύρα. Όχι νεύρα.
1: Άσε με να φύγω τώρα να πάω να δώσω τη σκυτάλη εδώ ωραία στην Κατερίνα την Μπούκα να πει τις ειδήσεις και στην Όλγα μας, την Τζοσέλη μας. Πού είναι η Όλγα μας, την Τζοσέλη μας? Θα μπει όπου να είναι. Για να κάτσει μέχρι τη μία εδώ να συνεχίσει την όμορφη παρέα εδώ στο Μαρίδο 104,6. Να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε. Είναι δεδομένο. Αύριο το πρωί στις 9, Παρασκευή, ημέρα ημιτελικού Final Four, θα ασχοληθούν. Νάτι. Έλα, κάτσε να σου πω ένα πράγμα. Να σου πω απλά για να καταλάβεις ότι. Πρόσεξε. Κάτι μιλούσαμε για πανάδες. Ο Γιώργος δεν ξέρει τι είναι οι πανάδες. Ψάξαμε λοιπόν και καταλάβαμε ότι οι άντρες δεν βγάζουν πανάδες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρεις τι είναι οι πανάδες.
1: Όχι.
0: Όχι, άμα δεν το.
1: Γιατί οι άντρες δεν βγάζουν πανάδες, γιατί έχουν άλλο λέει δέρμα, πιο παχύ και δεν βγάζουν πανάδες. Ξυρίζονται και κάνουν απολέπιση με το ξύρισμα συνέχεια και καθαρίζουν τα νεκρά κύτταρα και δεν βγάζουν πανάδες. Ορμονικά δεν βγάζουν πανάδες.
2: Υπάρχουν οι πανάδες στο δέρμα. Που βγάζεις και από τα μπάνια στη θάλασσα, που βγάζεις στο μπράτσο κλπ. Και αυτό βγάζουν και άντρες.
1: Εμείς λέμε για το πρόσωπο αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε όλες οι γυναίκες τι ταλαιπωρία είναι η πανάδα.
2: Ναι, ναι, έτσι. Είναι παιδιά αντιλιακό.
1: Ναι, ναι, και οι άντρες ούτε αυτό δεν βγάζουν. Ούτε κυταρίτιδα δεν βγάζουν. Ούτε περίοδο έχουν. Τι κάνουν οι άντρες, αγαπητοί.
2: Μας πάνε τα νεύρα.
1: Μπράβο. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε. Ωραία, αισιόδοξα.
2: Φεμινιστικά.
1: Και αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε μαζί, παιδιά. Πολλά φιλάκια από εμένα και τις πανάδες μου. Γεια σα.
3: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
4: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Παγκόσμια κατακραυγή προκάλεσε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, αναρτώντας ένα σοκαριστικό βίντεο με τους απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές. Έκτακτη δράση με ανάρτηση γιγαντοπανό και καπνογόνα πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης σε πεζογέφυρα στον Κηφισό μέλη του March του Gaza Greece. Σήμερα 5η 21 Μαΐου στις 18:30 η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει επίσημα το νέο της κόμμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς. Ενόψει της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από 21 έως και 25 Μαΐου. Αστρολογικά, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάλαφρη διάθεση φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική μέχρι και το μεσημέρι, ενώ έπειτα αναμένεται να σημειωθούν βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα κροατοπουλά μου. Καλώς ήρθατε, πεμπτούλα ζάχαρη και μέλι σήμερα και μια πέμπτη μεγάλη γιορτή, 21 Μαΐου. Βέβαια η χθεσινή ήταν μεγαλύτερη, έτσι, τα γενεθλιά μου. Δέχομαι ακόμα γιορτές, ευχές, 40 μέρες κρατάει, 6, 9, 8, 104, 104, 6. Ξέρετε τι είμαι, το αγαπημένο σας κορίτσι του Μάη. Και και εγώ με τη σειρά μου θα πω χρόνια πολλά σε όλους. Στη συνέχεια όμως θα τα πούμε αναλυτικά, να έχουμε το χρόνο μας, να τους γιορτάσουμε και να περάσουμε φανταστικά. Πέμπτη σήμερα, κατεβαίνουμε σκαλοπατάκι, προ-Παρασκευή, θα περάσουμε υπέροχα. Έχω εκπληκτικά δώρα για όλους εσάς. Για την ώρα θα ξεκινήσω με την καλύτερη μουσική, όλα τα δικά σας αγαπημένα που φυσικά παίζουν δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Νίκος Κονομόπουλος έρχεται με λίγα λόγια και όλα αυτά που ζητάτε εσείς. Δέχομαι παραγγελιές εδώ στο Viber. Καλά να περάσουμε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργο Σαμπάνη, δεν με αγαπούσε. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6. My Radio, πρωινό με σήμερα, 5η 21 Μαΐου, προπαρασκευή. Όλγα Τζαουσέλη πίσω από το μικρόφωνο. Μεγάλη μέρα, παιδιά, μεγάλη γιορτή. Περιμένω τα μηνύματά σα εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6. Να πούμε χρόνια πολλά. Ανάληψη, Ελένη. Βλέπω εδώ Έλενο. Αν υπάρχει κάποιο Έλενο εκεί έξω, θα ήθελα το μήνυμά του. Εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6. Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά βρε παιδιά, να έχετε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε. Χρόνια πολλά και εδώ στη δική μας Κωνσταντίνα, την Κωνσταντίνα της Σταύρου, το εμπορικό μας. Την αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και σε εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα. Και σε όσους έχετε, σίγουρα σε κάποιο σπίτι υπάρχει μία Κωνσταντίνα, ένας Κωνσταντίνος, μία Ελένη. Χρόνια πολλά βρε παιδιά, να κάνετε την ημέρα σας ξεχωριστή και να είστε με ανθρώπους που πραγματικά σας κάνουν να χαμογελάτε και να έχετε αυτή τη ρητίδα στο πρόσωπό σας. Είναι η μοναδική ρητίδα που επιτρέπεται να έχουμε από το χαμόγελο και από τα γέλια και από τις όμορφες στιγμές. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τη μία. Πάμε σε λίγο έτσι μικρό μικρό break και επανέρχομαι, μην φύγει κανείς.
1: Παίζει τα δικά σου 104,6 My Radio.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Η Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League επικρατώντας 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Πέφτει η αυλαία στα play-outs της Super League με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, ενώ στις 7 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου. 5 ΠΑΕ της Super League απέστειλαν αίτημα για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Το αίτημα συνυπογράφουν οι ΠΑΕ ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργίνα Ταμάν, όπου θα συζητηθούν τόσο όσα δεν λειτουργήσαν στη φετινή σεζόν, όσο και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα. Στο πόλο ανδρών, ανώδυνη ήττα με 12-9 γνωρίζει ο Ολυμπιακός από την Μπαρσελονέτα στην τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
0: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

εδώ είμαι στη θέση μου, 104,6 My Radio, 5η 21 Μαΐου, χρόνια πολλά ξανά σε εσάς που γιορτάζετε, να περάσετε εκπληκτικά σήμερα. Είναι και 5η, το μικρό Σάββατο, είναι μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε έτσι να το γιορτάσετε. Να στείλω και τα φιλιά μου στο Σοφάκι που λέει τόσο ωραία λόγια εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6, και σε όλους φυσικά που κάνετε έτσι και τις αφιερώσεις, και πάρα πολύ χαίρομαι εγώ γι' αυτό. Τα άστρα και τα ζώδια λένε πολύ καλή μέρα η σημερινή. Ας το κρατήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει κάπως τα πράγματα να μην είναι και πάρα πολύ καλά. Να τα λέμε και αυτά. Νέες γνωριμίες, δημιουργική μέρα, η πιο κοινωνική, πιο επικοινωνιακή, και ευνοεί και τις συζητήσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι θα ανέβει η διάθεσή μας. Αυτό λένε και με αυτό θα πορευτούμε. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται αμέσως τώρα, αφού σε βρήκα. Τι, δεν σε αφήνω. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αρέσει και σε εσάς. Αυτό διαβάζω στα μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα και χαίρομαι γι' αυτό. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Ξαναλέω χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, διότι είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Τώρα, βέβαια, έβλεπα κάτι φωτογραφίες με εκατομμύρια τουρίστες να πνίγουν κυριολεκτικά Ιταλία και Ισπανία το φετινό καλοκαίρι. Επικρατεί το αδιαχώρητο. Είναι αυτό που λέμε από όνειρο σε εφιάλτη, διότι οι τουρίστες μετατρέπουν, λέει, την Ευρώπη σε θεματικό πάρκο. Αδιανόητες εικόνες συνωστισμού στη Ρώμη και όχι μόνο στη Ρώμη. Παιδιά, γίνεται χαμός, γίνεται πανικός. Δημοφιλείς, λέει, ιταλικοί προορισμοί όπως Ποζιτάνο, Τσινκουετέρε και Ρώμη αντιμετωπίζουν ασφικτικό συνωστισμό τουριστών, με τους κατοίκους της ακτής και στο Αμάλφι να δηλώνουν ότι η κατάσταση, λέει, έχει φτάσει στα όρια και αναγκάζονται να κλείνονται στα σπίτια τους. Κάτι αντίστοιχο νομίζω ότι πάει να γίνει εδώ και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκεφθήκατε το κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι δεν μας χωράει πια. Δεν χωράει τόσο κόσμο η Αθήνα και το καταλαβαίνουμε και καθημερινά με την κίνηση, με το ότι δεν βρίσκεις ποτέ να παρκάρεις. Αυτό το πράγμα δεν γινόταν παλαιότερα και πραγματικά θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 να μου πείτε εάν κι εσείς βιώνετε κάτι αντίστοιχο. Αν νιώθετε αυτή τη δυσκολία, αν νιώθετε αυτή την ασφυξία. Πάμε σε δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και σε πολύ λίγο είμαι και πάλι εδώ για να παίξω δυνατά όλα τα δικά σας αγαπημένα. Γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Περισσότερη μουσική. Ροσ.

0: Πήρα στον Κηφισό, μέλη του March του Gaza Greece. Σήμερα 5η 21 Μαΐου στις 18:30 η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει επίσημα το νέο της κόμμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη, ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς. Εν ώψη της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από 21 έως και 25 Μαΐου. Αστρολογικά, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάλαφρη διάθεση φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική μέχρι και το μεσημέρι, ενώ έπειτα αναμένεται να σημειωθούν βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day!
3: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι!
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και εκεί. Και εκεί.
9: Και εκεί. Okay.
8: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Διερωτάμε
2: πάνε για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα.

0: φορά, πάρα φορά, σηκώνω την καρφωνή, 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. EIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι 5η 21 Μαΐου. Είμαι η Όλκα Τσαγουσέλου. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Και με ακούτε έτσι διότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν τελικά η επιστήμη ακούει αυτά που λέω εγώ εδώ στο Λιλαλίσιους δύο ρε φωτιά. Έβγαλε λοιπόν έρευνα και λέει ότι αν δεν κάνεις τον έρωτα συχνά θα δεις κάποια κιλάκια παραπάνω. Και δεν το λέει εδώ επιστήμονας για να κάνει body shaming, αλλά το εξηγεί πάρα πολύ όμορφα. Αυτό λέει που ισχύει είναι ότι η σωματική οικειότητα ενεργοποιεί ορμόνες όπως η ντοπαμίνη, η οξυτοκίνη και οι ενδορφίνες που σχετίζονται με την ευχαρίστηση, λέει, και τη μείωση του στρες. Όταν αυτές οι εμπειρίες λείπουν, τι κάνει, ο εγκέφαλος λέει μπορεί να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές ανταμοιβής και συχνά αυτό εκφράζεται μέσω του φαγητού. Ειδικά τροφών με ζάχαρη ή σε τροφές που έχουν υψηλή θερμιδική αξία. Δεν σημαίνει όμως, λέει εδώ ο φίλος, ότι η έλλειψη σεξ οδηγεί αυτόματα σε αύξηση βάρους. Η διαχείριση της όρεξης επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, στρες, ύπνο, συνήθειες, ψυχολογία και γενικά ο συνολικός τρόπος ζωής. Με λίγα λόγια, λουλούδια μου αγαπημένα, δεν είναι ότι εάν δεν κάνεις τον έρωτα θα παχύνεις, αλλά το ότι όταν λείπει μια πηγή ευχαρίστησης, ο εγκέφαλος θα την αναζητήσει αλλού. Αυτό συμβαίνει στη ζωή. Είναι βγαλμένο από τη ζωή αυτό το πόρισμα εδώ της συγκεκριμένης έρευνας. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται ο έρωτας για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο για το ότι θα δεις, ας πούμε, κάποια κιλά να μην έρχονται προς τα σένα, αλλά θα τα βλέπεις όλα υπέροχα. Δηλαδή μια άσχημη μέρα, μια μέρα μπορεί να γίνει πάρα πολύ όμορφη αυτή η μέρα, γιατί θα έχει υπάρξει, θα έχεις εσύ αυτή την ευχαρίστηση. Εν πάση περιπτώσει, καλά τα λένε. Θα ήθελα τη γνώμη σας, θα ήθελα και τη συχνότητα που γίνεται ο έρωτας για να μπορέσουμε να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας πορίσματα εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ρία Ελληνίδου, έρχεται, εξηγήστε μου και άλλα πολλά δικά σας αγαπημένα.

0: Η Πέμπτη στον 104,6. My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρια σου.
0: Κάθε Πέμπτη. Throwback επιτυχίες.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Και αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες. Χρόνια πολλά να πούμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Γιορτάζει σήμερα. Είναι ένα τραγούδι που σίγουρα θα το ακούσουμε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Είναι ολοκένουργιο και μας αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε όμως για ποιον άλλο χτυπάει η καμπάνα? Για σένα που ακούς αυτή τη στιγμή, διότι μπορεί να είσαι ο μεγάλος τυχερός. Έχουμε διαγωνισμάρα εδώ στον 104,6 My Radio. Θέλω να σταματήσεις αυτό που κάνεις και να με ακούσεις πολύ προσεκτικά, διότι ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου. Το λέω και πραγματικά μου τρέχουν τα σάλια. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Πρέπει να μπει στο Instagram, εδώ το δικό μας, να κάνεις follow τη σελίδα, να κάνεις like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη. Φυσικά πρέπει να κάνεις και ένα repost, διότι αυτός ο διαγωνισμός πρέπει να ακουστεί. Δεν πρέπει κανένας να το χάσει. Ο διαγωνισμός λέγει 29 Μαΐου και ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του 104,6 My Radio στο Instagram. Θα ταξιδέψετε στη Σαντορινάρα 13 με 18 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί τι λέμε τώρα. Δεν έχετε κανονίσει κάτι για 15 Αυγούστου, μην αγχώνεστε, τα αφήνετε όλα σε εμάς. Και στο δώρο έχετε και εκπλήξεις και η νογευσία θα κάνετε και ξεναγούστα έχετε και πολύ ωραίες επισκέψεις και θα σας τα πω όλα αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Κάθε μέρα θα σας δίνω από κάτι. Τι, όλα τώρα στο πιάτο? Όχι, για την ώρα θέλω να μπείτε στο Instagram μας και να ακολουθήσετε τα βήματα, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλύτερη. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
4: Happy Mastercard Day.
8: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συνέστημα. Δράση. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα 5η 21 Μαΐου, και σας λέω πολύ συχνά πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε με το διαδίκτυο, ειδικά οι έφηβοι. Καταλαβαίνετε ότι η τεχνολογία πια έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα σε κάθε έφηβο αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνεί, να εκφράζεται, να επικοινωνεί, και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να ποστάρει, τι είναι ok να δει, πώς να αντιδράσει όταν κάτι, ας πούμε, θα τον κάνει να νιώσει άβολα, πού μπορεί να βρει χώρο μόνο για εκείνον και τις σκέψεις του, και με ποιον πρέπει να μιλήσει αν χρειάζεται βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε και τις εταιρείες που είναι δίπλα στους γονείς, είναι δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη, και η Vodafone είναι πραγματικά μία από αυτές τις εταιρείες. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 14454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται οι έφηβοι για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, και για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο vodafone.gr. Αξίζει πραγματικά. Ο τελευταίος χορός έρχεται να μας τραγουδήσει ο Νίκος Καρβέλας μαζί με την Άννα Βύση, παλιό και πολύ πολύ αγαπημένο.

αυτή ήταν η Κέτι Γαρμπή με το υποσυνείδητο, που ήταν και αυτό στο top 5 για αυτή την εβδομάδα εδώ στον 104,6 My Radio, που φτιάχνουμε τα βιντεάκια στα social media εδώ τα δικά μας, και να μπαίνετε να τα βλέπετε και να στέλνετε και τις προτάσεις σας. Ήταν στο top 5 με τα new entries για αυτή την εβδομάδα. Αυτό ήταν και για σήμερα, λουλούδια μου αγαπημένα. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ και έξω, να αγαπάτε με πολύρες χρώμα. Throwback Thursday είναι εδώ σε εμάς, επομένως εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τις throwback παραγγελίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, πέμπτη στα ημερολόγια που σημαίνει νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Ξεκινάω από την Αρκουδότρυπα, πρώτη μεγάλου μήκους ταινία των Χρυσιάνα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, που ήδη έχει διαγράψει μια αξιόλογη φεστιβαλική πορεία με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2025. Πρόκειται για ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστριες της Χαρά Κυριαζή και Πάμελα Οικονομάκη. Έχουμε και νέο Star Wars, The Mandalorian and Grogu, μέρος του Star Wars franchise και συνέχεια της επιτυχημένης σειράς The Mandalorian, όπου συναντάμε και πάλι τον Πέδρο Πασκάλ στο ρόλο του πρώτου υπό την σκηνοθεσία του Τζον Φαβρό. Συνεχίζω με ένα δικαστικό θρίλερ με τίτλο «Η Ετοιμιγορία». Είναι μια ταινία σε στυλ των 12 ενόρκων με πρωταγωνίστρια την Vicky Krieps. Και κλείνω με νέο animation για μικρούς και μεγάλους με τίτλο «Ο Ψαρομουρμούρας». Πρόκειται για μια φανταστική υποθαλάσσια περιπέτεια. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
12: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings

0: 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη Βρύση στο Ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Φτάσαμε και στην Πέμπτη, που περνάει γρήγορα νομίζω αυτή η εβδομάδα. Πέμπτη 21 Μαΐου και μεγάλη γιορτή. Χρόνια σας πολλά, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, στην Ελεάνα, στη Λένα, στη Λενιό και στην Εφέλη. Μην τις ξεχάσετε τις Εφέλες, είναι και πολύ ωραίο όνομα. Παγκόσμια ημέρα επίσης πολιτισμού και χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε κλασικά μέχρι τις 4 η Ιωάννα Λαΐου για τις επόμενες 3 ώρες. Και θυμίζω εγώ ότι έχουμε και Throwback Thursday. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα ακούσουμε και πολλές παλιότερες επιτυχίες από το παρελθόν. Για ξεκινήστε να κάνετε και τις δικές σας επιλογές, που είναι πάντα καταπληκτικές. Για θυμίστε μας κι εσείς τραγούδια αγαπημένα από το παρελθόν. Φυσικά στο Viber στέλνετε τα μηνύματα στο 698-104-104 και 6. Κατά τα άλλα, έχουμε να πούμε για διαγωνισμούς, για ταξίδια, για πολύ ωραία πράγματα που κερδίζετε. Και εννοείται θα ακούσουμε και την καλύτερη μουσική. Έρχονται σε λίγο και Αντώνης Ρέμος και Ελένη Φουρέιρα και Μιχάλης Χατζηγιάννης, Γιώργος Σαμπάνης. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με τον Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Καλώς ήρθατε.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Καρδιά μου μην ανησυχείς.
0: Κάθε Πέμπτη
1: κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

στον 4,6 My Radio.

0: Ακύλα και φέρτο εδώ στον My Radio 104,6. Εντάξει, δεν μπορούσε να μας το φέρει, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ και θα τα ακούμε για πάρα πολύ καιρό. Να σας πω όμως ότι σαν σήμερα το 2005 η Έλενα Παπαρίζου μας το φέρε από τη Eurovision με το My Number One. Χρόνια πολλά κιόλας στην Έλενα Παπαρίζου. Θυμάμαι τότε είχε γίνει, παιδιά, ο χαμός του χαμού, ε. Αχ, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Ας μην το σκεφτόμαστε όμως αυτό. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 33 λεπτά μετά τη μία. Ζέστη σήμερα, πάρα πολύ ζέστη. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Να πω και πολλές καλησπέρες και να στείλω πολλά φιλιά στα παιδιά που έχουν στείλει ήδη μηνύματα στο Viber. Και στον Κωνσταντίνο μας, χρόνια πολλά και σε σένα που θέλει να ακούσουμε και κάτι από το Δωριφέρι, βεβαίως. Ό,τι ζητήσετε σήμερα θα το ακούσουμε ένα-ένα, παιδιά, με τη σειρά. Σε λίγο θα σας πω και πώς μπορείτε να πάρετε μέρος σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό του My Radio στο Instagram. Διεκδικείτε ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε λίγο περισσότερα.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση, η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς, από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι, μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες, γεμάτες ένταση, σάτιρα και συναίσθημα. Δράση, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
5: Μα το σημάδι...
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και φύγαμε για Σαντορίνη. Εσείς δηλαδή θα φύγετε και συγκεκριμένα στην καρδιά του Αυγούστου, 13 με 18 Οκτώου, 13 με 18 Αυγούστου, ένα υπέροχο ταξίδι στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, και αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε φανταστικό ξενοδοχείο στον Ντοντομά Selection, ημιδιατροφή, εινογευσία σε τοπικό εινοποιείο. Θα έχετε όλα, μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις σε αυτό το μαγικό νησί με ηλιοβασιλέματα, ωραίο φαγητό, ρομαντζάδα. Καταλαβαίνετε τώρα, θα γίνει χαμός. Θέλω να στείλετε, μάλλον οι διαδικασίες για να μπείτε στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλές. Θέλω να μπείτε τώρα στο Instagram του My Radio, My Radio 104.6 FM, να κάνετε follow τη σελίδα, like στο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη και repost. Αυτά είναι τα βήματα, είναι πάρα πολύ απλά. Και στις 29 Μαΐου θα ανακοινωθεί ο νικητής ή νικήτρια μέσα από επίσημο story στη σελίδα φυσικά του My Radio. Τι ωραίο, τι καταπληκτικό. Για μπείτε παρακαλώ τώρα πολύ στο Instagram. Θέλω πολλά likes και repost. Πάμε να συνεχίσουμε με το Θοδωρή Φέρη τώρα, φταίω κι εγώ.

λίγα λόγια είναι από τα αγαπημένα μας αυτή την περίοδο, ειδικά Νίκος Οικονομόπουλος. Τα ακούμε πολύ δυνατά εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Και έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο φωτογραφίες, ειδικά στο TikTok γίνεται χαμός, από ιταλικές πόλεις που είναι ο κόσμος, παιδιά, είναι ασύλληπτο το πόσο πολύ, πόσο πολλοί κόσμος έχει πάει πλέον στη Ρώμη. Βλέπω τις φωτογραφίες και δεν το πιστεύω. Κλειστά, λέει, είναι τα πάρα πολλά μαγαζιά γιατί δεν χωράει άλλος κόσμος να μπει μέσα. Είναι στιβαγμένοι όλοι σε πάρα πολλά δρομάκια. Οι κάτοικοι παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να πάνε πλέον στη δουλειά τους. Και φανταστείτε ότι δεν είμαστε στην τουριστική περίοδο, δεν είναι στο πικ της. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια γενική ανησυχία. Και μάλιστα το μέτρο αυτό να πληρώνεις και 2 ευρώ για να πας στη Φοντάνα τη Τρέβη δεν φαίνεται να έχει αποδώσει. Δεν έχουν πτωηθεί οι τουρίστες και εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Πραγματικά οι φωτογραφίες είναι απίστευτες. Κρίμα γιατί η Ρώμη είναι ένα πολύ ωραίο και ρομαντικό μέρος. Θες να πας και μόνο και μόνο που βλέπεις αυτό, πραγματικά μια δυσφορία σε πιάνει. Να επιστρέψουμε εμείς εδώ στα δικά μας 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Θα πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Μην φύγετε, επιστρέφω. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν

0: Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλα τα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, στην Εφέλη, ό,τι επιθυμείτε πραγματικά. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε εδώ στο Viber. Πέμπτη σήμερα και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ κάνουμε και σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Είναι μια καλή μέρα, βέβαια, να σας πω και να σας προετοιμάσω ότι ο καιρός θα είναι άστατος, έτσι. Αν και είμαστε σε ρυθμούς Final Four, ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, ανυπομονώ να δω τους αγώνες. Με φυσικά όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία και πάλι. Πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Έχουμε κινησούλα σήμερα. Ένας μικρός χαμός γίνεται στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Προς το παρόν, χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή στον κόμβο Καλυφτάκη τμηματικά, αλλά έχουμε και, και στην κάθοδο. Εκεί κλασικά, βρε παιδί μου, στο σημείο αυτό, εκεί στο. Αχ, ξεχάστηκα τώρα. Έλα, πείτε το. Ναι, θα το πω σε λίγο. Στην Αλεξάνδρας επίσης χαμηλές ταχύτητες, στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο, στη Βασιλή Σοφία στην κάθοδο και στην άνοδο, στη Βασιλή Σαμαλίας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στον Κηφισό. Ναι, το θυμήθηκα. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, ρε παιδί μου, τι να σου κάνει. Πάμε να ξεκινήσουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Έχουμε και καινούργιες ταινίες σήμερα. Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 4. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά.
0: Κάθε Πέμπτη
2: είσαι φοβερή, σ' αγαπώ πολύ.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

Από τα πολύ ωραία throwback τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, συγγνώμη, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 28 λεπτά μετά τις 2. Και σήμερα Πέμπτη έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Star Wars φυσικά, The Mandalorian, Grogu. Το περιμένουν πώς και πώς. Πώς και πώς φάνε το συγκεκριμένο. Με τον Πέδρο Πασκάλ να επανέρχεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Τζον Φαβρό να βρίσκεται ξανά πίσω από τη σκηνοθεσία. Έχουμε όμως ακόμα μία ταινία που οι κριτικοί την έχουν χαρακτηρίσει και καθηλωτική, είναι η Ομοιρία, Dead Man's Wire. Ο σκηνοθέτης Gus Van Sant μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την αληθινή ιστορία της Ομοιρίας που συγκλώνησε τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1977. Ο Τόνι Κυρίτσης εισβάλλει στα γραφεία μεγάλης εταιρείας και κρατά όμηρο το γιο του Προέδρου, έχοντας συνδέσει ένα όπλο με τη σκανδάλη έτοιμη να πυροδοτηθεί. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και ο Αλ Πατσίνο. Νομίζω ότι αυτές οι δύο είναι δύο πολύ καλές επιλογές για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλουμε να πάμε και ένα σινεμά καλοκαιρινό, βρε παιδί μου, ένα θερινό σινεμά. Αλλά με αυτόν τον καιρό, ξέρεις τώρα, το ρισκάρεις, τι θα κάνεις, θα πας με την ομπρέλα. Θα περιμένουμε να φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ακούστε και αυτό το αγαπημένο παλιότερο από Πασχάλη Τερζή, Κομματάρα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio.
0: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

στον 4,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις, με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: My Radio 104,6.
1: Είναι Πέμπτη και στον 104,6 My Radio έχει Throwback Thursday. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες. Δεν

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και καλοκαίρι για να συμπληρώσουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, λίγο πριν το ρολόι να δείξει τρεις. Φυσικά συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Και καλοκαίρι σημαίνει και Mad Video Music Awards, έρχονται από τη ΔΕΗ και κάνουν open call σε όλη την Ελλάδα. Πώς θα σας φαινόταν να παρουσιάσετε κι εσείς μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς? Αν θέλετε να γίνει αυτό και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, μπείτε τώρα στο mad.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Στείλε το βίντεό σου, πες μας ποιος είσαι, ποια είσαι, από πού είσαι και τι κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου και μπες στον μεγαλύτερο διαγωνισμό που ενώνει την Ελλάδα στη σκηνή, των Mad VMA. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι αύριο 22 του μηνός. Οπότε παρακαλώ πολύ, για βιαστείτε λίγο. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω.
1: Παίζει τα δικά σου.
2: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απέλασης των ακτιβιστών που συμμετείχαν στην Γκάζα φλωτήλα λίγες ώρες μετά την αποφυλάκησή τους από το κέντρο κράτησης, όπου είχαν μεταφερθεί μετά τη σύλληψή τους. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη περισσότερους από 130 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε ετοιμότητα, εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Σήμερα, 5η 21 Μαΐου στις 18:30, Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει επίσημα το νέο της κόμμα στον κινηματογράφο Λίμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ανάρτησή της, η Μαρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς. Εν ώψη της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από 21 έως και 25 Μαΐου. Αστρολογικά, ευελιξία και προσαρμοστικότητα φέρνει το επόμενο διάστημα.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει ως και τους 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
1: 104,6 My Radio. Δικά σου.
4: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
5: Happy Mastercard Day!
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!

0: από τον Butler Britton και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον ταγματάρχη Easy, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συναίσθημα. Δράση, μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημεράκι 5η, 21 Μαΐου, το περνάμε μαζί. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι γίνεται χαμός, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Και μπήκα λίγο και τσέκαρα, έχουν γίνει δυστυχώς κάποια έτσι ατυχηματάκια, ήπια, ευτυχώς που είναι ήπια, αλλά έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από την Κηφισιά, λέει, ξεκινάει από το ύψος της Κηφισιάς και καταλήγει μέχρι το Εγάλιο, οπότε λοιπόν πολύ υπομονή. Πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Τι γίνεται σήμερα? Έχει αρχίσει να συννεφιάζει και λίγο, ή μου φαίνεται. Τουλάχιστον εδώ στα νότια το ψάχνουμε τώρα τον ήλιο, αλλά έχει απίστευτη κουφόβραση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα τα φτιάξουμε εμείς όλα. Έχουμε τον τρόπο, έχουμε τις μουσικές μας και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber στο 698-104-104-6. Throwback Thursday σήμερα, που σημαίνει ότι ακούμε και παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 4. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κι
1: όμως αν τελώσε αγαπάω, δύσκολες στιγμές περνάω.
0: Κάθε Πέμπτη
1: δίπως λόγο και αφορμή, μάζεψες τα πράγματα σου.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Και σε θέλω, γι' αυτό περιμένω. Για αυτή την τελευταία τάκα του Σάκη Ρουβά. Σάκης Ρουβάς και σε θέλω εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber. Η Κατερίνα μου λέει: μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το post που έχετε κάνει για το διαγωνισμό της Σαντορίνη στο Instagram. Ναι, έχουμε μεταφερθεί όλη η παραγωγή με AI φυσικά στο πανέμορφο αυτό νησί. Εσείς όμως θα πάτε κανονικότατα. Θέλω να ακολουθήσετε, μάλλον σωστά τα βήματα που θα σας πω τώρα στο Instagram, γιατί έτσι διεκδικείτε ένα φανταστικό εξάμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα από τις 13 μέχρι και τις 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπαίνετε τώρα στη σελίδα του My Radio στο Instagram, My Radio 104.6 FM, κάνετε follow τη σελίδα, like στο post και repost. Το διαγωνισμό θα λήξει στις 29 Μαΐου και ο νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του My Radio.
1: 104,6 My Radio. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον. Ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στις GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ο Μάνος μου λέει τη συννεφιά, καλέ. Μόνο συννεφιά, κατέβαινα λέει τώρα τη Συγκρού και βρέχει. Ωραιότατα. Η Κατερίνα μου λέει καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στο γραφείο. Λέει, έχουμε και Κωνσταντίνο, έχουμε και Ελένη. Όπως καταλαβαίνετε, τα γλυκά πάνε και έρχονται. Εμείς λέει που κάνουμε δίαιτα και προσπαθούμε να μαζευτούμε για το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε. Έλα, εντάξει, μωρέ τώρα. Μία ημέρα είναι δύο γλυκάκια, δεν πειράζει. Θα το μαζέψεις αύριο, μην αισθάνεσαι ενοχές. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να το απολαύσεις. Και από αύριο πάλι στη δίαιτα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε και για να αναβήσει τώρα.

Αγάπη μου, με γεια σου για την Ελένη μας που το ζήτησε. Στο κορίτσι μας δεν χαλάμε χατήρι, γιατί σήμερα γιορτάζει και όλες. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και σε όλες, και στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα και στις Ελένες μας. Να περάσετε σήμερα υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Αν και ο καιρός μας έχει ξενερώσει λίγο με αυτή την αστάθεια και με αυτές τις βροχές. Έτσι θα πάει λίγο το σκηνικό μέχρι και την Κυριακή. Θα έχουμε και ζέστη και λασποβροχή και λίγο ήλιο και λίγο απ' όλα, για να μην έχει παράπονο κανείς. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα βγω κι εγώ έξω τώρα να καλοπεράσω με την κίνηση, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε στην παρέα μας το Χάρη Χρονόπουλο για το επόμενο 2ωρο και θα ακούσουμε τις καλύτερες μουσικές. Δίνουμε ραντεβού για αύριο, φυσικά εδώ στον My Radio, 1 το μεσημεράκι. Έρχεται, έφτασε και η Παρασκευή. Άντε, επιτέλους. Καλά να περάσετε, καλή συνέχεια. Πολλά φιλάκια, bye. Περισσότερη μουσική.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασού.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Η Κέλλη Πικέ σε μια αποκλειστική συνέντευξη με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα. Η νέα αισθητική του ντένιμ και τα αξεσουάρ που ορίζουν τη σεζόν. Μαζί βιμαγκαζίνο με τον ιδρυτή παγκόσμιου fashion brand Edgardo Osorio. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, καλησπέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη και είμαστε παρέα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, στην Νάντια, στην Ελίνα, στην Έλενα, στην Ντίνα. Στην Ελίνα πάρα πολλά ονόματα τώρα και πάρα πολλές παραλλαγές. Και φίλοι Έλλη έχω και σίγουρα θα υπάρχουν και 2-3 άλλα τα οποία τώρα δεν μου έρχονται στο μυαλό. Μεγάλη γιορτή, σχεδόν η μισή Ελλάδα μπορεί να γιορτάζει. Σήμερα είναι αυτό που λέμε πάντα, σε έναν Γιώργο, σε έναν Γιάννη, σε έναν Κώστα, γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Σήμερα όμως όντως είναι πάρα πολύ και όλο κάποιον ξεχνάω και μετά νιώθω άσχημα. Αλλά φέτος το έχω πάει καλά, έχω στείλει ήδη αρκετά μηνύματα και έχω πάρει αρκετά τηλέφωνα. Κάντε το, δώστε χαρά στους αγαπημένους σας. Γιατί και αυτοί που έχουν το γνωστό το όνομα μετά νιώθουν αδικημένοι αν δεν τους πολύ θυμόμαστε. Να περάσουμε ωραία για εσάς που γιορτάζετε όλα τα throwback τραγούδια και όχι μόνο. Απλά είναι Πέμπτη και έχουμε και throwback Thursday με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Μείνετε μαζί μου, εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είναι Πέμπτη και στον 104,6 My Radio έχει Throwback Thursday. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
1: Ένας μεγάλος

0: 104,6 My Radio. Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη, όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες back to back.
1: Άιντε.

0: τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ στον 104,6 My Radio, αλλά σήμερα και οι περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί έχουμε Throwback Thursday και τις Πέμπτες το ζούμε και το απολαμβάνουμε με αγαπημένα throwback τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί τα δικά σας μηνύματα στο Viberάκι μας 698-104-104-6. Περιμένω μηνύματα και καμιά throwback παραγγελιά, γιατί όχι, και σε πάρα πολύ λίγο έχω δώρο για εσάς, βεβαίως, έτσι μαζί με την throwback κατάσταση που έρχεται.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Η Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League επικρατώντας 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Πέφτει η αυλαία στα play-outs στη Super League με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, ενώ στις 7 διεξάγονται οι αναμετρήσεις. Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου. 5 ΠΑΕ της Super League απέστειλαν αίτημα για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Το αίτημα συνυπογράφουν οι ΠΑΕ ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργίνα Ταμάν, όπου θα συζητηθούν τόσο όσα δεν λειτουργήσαν στη φετινή σεζόν, όσο και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα. Στο πόλο ανδρών, ανώδυνη ήττα με 12-9 γνωρίζει ο Ολυμπιακός από την Μπαρσελονέτα στην τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον. Ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συνέστημα. Δράση. Μόνο στα νέα, Σαββατοκύριακο.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Διερωτά μένει για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε. Αγαπημένα και πολλές επιτυχίες και throwback μεγάλη επιτυχία έρχεται. Και όλα throwback Thursday στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και είμαστε παρεούλα. Και ελάτε να σας κάνω και ένα ωραίο δώρο τώρα που μαζευτήκαμε και είμαστε ωραία παρέα εδώ και τα απολαμβάνουμε όλα τα δικά μας αγαπημένα. Σας δίνω και σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno από την πολύ αγαπημένη μας Pizza Fan. Σε πέντε από εσάς λοιπόν τώρα δίνω από δύο πίτσες Bianca al Forno στον καθένα. Τώρα με τα δικά σας μηνύματα στο Viber μου στέλνετε Pizza Fan και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και Viberάκι 698-104-104-6. Περιμένω μηνύματα, περιμένω παραγγελιές. Έχουμε κι άλλους διαγωνισμούς νέους, μεγάλους, ωραίους, ταξιδιάρικους που σας έχουν τρελάνει όλα αυτά εδώ. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δρόμο μπροστά μας και πολλές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design, ιταλική

0: Ιστορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου. Στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε και τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Πραγματικά και οι περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό συμβαίνει εδώ κάθε Πέμπτη, όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί οι Πέμπτες είναι throwback στον 104,6 My Radio. Throwback Thursday με τα πιο αγαπημένα μας. 698-104-104-6 μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber. Μία Πέμπτη που η αλήθεια είναι ότι αυτό είχα διαβάσει, αυτό είχα καταλάβει, ότι θα έχουμε ήλιο, ζέστη και καλό καιρό και ότι οι βροχούλες ξεκινούν ξανά από το Σάββατο. Έλα όμως που ξαφνικά, ενώ είχε ήλιο, το μεσημέρι οδήγησα με ζέστη, ζεστάθηκα, ξαφνικά το μεσημεράκι έπιασε μία καταιγιδούλα ωραία, έτσι λίγο βαρβάτη, με πέτυχε κιόλας εκεί την ώρα που ξέσπασε και με έκανε και μουσκεμα. Μετά λίγο σταμάτησε, συννεφιά, και έριξε και άλλη μια δεύτερη δόση στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα με συννεφιά και λίγο πιο ήρεμα, αλλά από ό,τι φαίνεται συννεφιασμένα θα συνεχίσουμε σήμερα όλη την Πέμπτη. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι έτσι θα μας πάει τροπικά μέχρι και το τριήμερο. Και το τριήμερο. Νωρίς είναι ακόμα θα μου πείτε, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ζέστη και κάθε μέρα, κάποιες ώρες θα έχουμε μία συννεφιά και μία ξαφνική μπόρα, καταιγιδούλα, πιο δυνατή βροχούλα, κυρίως προς αργά το μεσημέρι ή προς αργά το απόγευμα. Σας τα έλεγα και για τους γάμους. Έχει πολλούς γάμους τώρα το επόμενο διάστημα. Ξέρω εγώ, και ομπρέλα πάρτε, πάρτε και ένα παλτουδάκι, πάρτε καλού κακού και έτσι κάτι από πάνω, κάτι να προφυλαχτείτε, και λογικά άμα είναι και έξω θα τον κάνετε μέσα μετά. Όπως και να έχει, μείνετε μαζί μου, καλά να περάσουμε παρέα μέχρι τις 6.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Να τη χαιρέσαι την καινούρια σου αγάπη.
0: Κάθε Πέμπτη
2: γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόματα.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: 94,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ στο 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είναι 5η 21 Μαΐου, χρόνια πολλά Κώστα, Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Ελένη, Νάντια και σε όλους εσάς που γιορτάζετε. Ωραία γιορτούλα σας μέσα στην άνοιξη, αν και ο καιρός είναι λίγο βροχερούλης. Πολλά γλυκά, πολλά φαγητάκια, πολλά αλμυρά, πολλά κουλουράκια, μέχρι και παγωτίνια τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός έχω φάει σήμερα. Δεν πειράζει, μια μέρα είναι. Το έβαλα στο μυαλό μου cheat day και κάπως έτσι προχωράμε. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, επιτυχίες και πολλά αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio και throwback επιτυχία με αυτήν επιστρέφουμε.
1: Παίζει τα δικά σου. Τον 4,6 My Radio.
0: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Αυτά είναι όλα ένα και ένα, δεν έχετε κανένα παράπονο. Υπέροχα περάσαμε αυτές τις δύο ώρες εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Δεν ξεχνάμε, μπαίνουμε στο Instagram του My Radio. Εκεί παίζει ο πιο τρελός καλοκαιρινός super duper wow διαγωνισμός που σας στέλνει 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. 6 μέρες από τις 13 Αυγούστου, δηλαδή 15 Αύγουστο, κάνετε στο πιο γνωστό μας νησί. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Η Μύκονος στη Σαντορίνη είναι τα πιο γνωστά μας νησιά. Οπότε εσείς ρομαντικά στη Σαντορίνη θα πάτε με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον 104,6 My Radio και το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που έχει οργανώσει μία ταξιδάρα για εσάς. Πραγματικά νομίζω είναι ένα ταξίδι που θα το ζηλέψουν πάρα πολύ, ειδικά εκείνες τις ημέρες που μπορεί να μην μας φτάνουν, αλλά και πού να βρεις πραγματικά 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Έχει ανέβει λοιπόν αυτό το post στο Instagram του My Radio, που θα δείτε και εμάς όλους τους παραγωγούς να είμαστε στη Σαντορίνη. Και αυτό, ναι, είναι AI, γιατί πού χρόνος, πού αυτό τώρα να μαζευτούμε όλοι και να πάμε στη Σαντορίνη. Μας πάει όμως, είμαστε πολύ ωραίοι, καμαρώστε μας και μπείτε, κάνετε like, κάνετε repost, τα γράφει τα βήματα το post, φυσικά follow την σελίδα μας στο Instagram, το προφίλ μας, αλλιώς όχι Σαντορίνη, ούτε Σαλαμίνα, και μία θα κερδίσει αυτήν την ταξιδάρα για τον 15 Αύγουστο. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, το κάνετε repost, το στέλνετε και σε φίλους για να είστε σίγουροι ότι μπορεί κάποιος από εσάς ή την παρέα σας να βρεθεί εκεί. Εγώ σήμερα θα φύγω λίγο νωρίτερα, υπάρχουν λόγοι, ανωτέρα βία που λέμε. Έρχεται η Κατερίνα, είναι εδώ και θα κάνει πανηγυράκι μοναχούλα σήμερα μέχρι τις 8, και αύριο Παρασκευούλα όλοι πάλι μαζί να κάνουμε πανηγυράκι όμορφο. Σας αφήνω όμως στα καλύτερα χεράκια της Κατερίνας. Πανηγυράκι ωραίο μέχρι τις 8 και μέχρι τις 7, 6 με 7, μία ώρα χωρίς καμία με καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Περισσότερη μουσική,

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Με το Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από

Ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Θα σου ρίξω καλά.
1: Τζούλη, πάρ' τον.
2: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
1: Να, να, να.
6: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
1: Παμ.
2: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Αυτές είναι αφιερώσεις.
7: Ένας
1: παππούς
7: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κάτω.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
1: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτ με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μην κάνουμε λάθος! Λάβα τα φαρμάτα σου, ναι!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
1: Είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό. Τι ήταν αυτό το απότομο, Χρήστο μου, είμαι και γρία γυναίκα. Θα με στείλεις κανένα τάφο. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτό που βίωσα. Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, όχι το κενόν μπάιναρι, ξεκινάει το πανηγυράκι. Δεν θα συναντηθούμε ποτέ με το Χάρη Χρονόπουλο. Μόνο αν κάνει το πακέτο πάλι Βίκυ Χατζη Βασιλείου. Να φύγει ο τείχος και να κλαίμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ο Χάρης μας είχε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις να κάνουμε και τηλεοπτικός πια. Έχει και αλλού δουλειά στο πουλάκι μου. Θα μου πεις και εσύ, μαντάμι, σου είναι μια εβδομάδα στην Αυστρία. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά και τι κακουχία πέρασα, αδέρφια. Να με λυπάστε, είμαι. Να με λυπάστε. Λοιπόν, θα το ξεκινήσουμε σήμερα. Έξω έχει τώρα νταλάκα. Δεν καταλαβαίνω εγώ με αυτόν τον καιρό. Και απορώ, δηλαδή, άμα σοριαζόμαστε εμείς έτσι τώρα, δηλαδή. Και είδα και με την πρώτη κατσαρίδα. Λοιπόν, μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα. Έχω πάρει τον τρελό επιστήμονα, τον εξαπεντομωτή που έρχεται με το παπιγιόν. Θα σας το πω, παιδιά, άμα θέλετε και. Εκτός στο Viber, μιλάμε τώρα, μου έρχεται ο κύριος Γρανάζης στο σπίτι μου, το ανατινάζει. Του λέω θα βάλεις το πιο δυνατό. Μου λέει δεν κάνει να μένετε μέσα. Ρε βάλτε ρε, μην φοβάσαι τίποτα, δεν παθαίνουμε. Είμαστε παιδιά του Τσέρνομπιλ. Αφού έχουμε το Τσέρνομπιλ, δεν μας πιάνει τίποτα. Λοιπόν, είδα την πρώτη κατσαρίδα που σημαίνει ότι. Και επίσημα έναρξη του καλοκαιριού. Έτσι κάνουμε εμείς την έναρξη εδώ στην Αθήνα με τις κατσαρίδες. Τι νομίζετε ότι την κάνουμε με το Κάβο Παραντίζο. Γενικότερα να σας πω ότι υπάρχει μια κατάσταση αλλοπρόσαλη γιατί έχει ρυθμίσεις για το Final Four. Ξεκινάει. Θα σας πω τώρα το εξής. Αν μένετε προς γαλάτσια, προς τέτοια, θα είναι εντάξει, θα φτύσεις αίμα μεταξόβουλε. Δηλαδή, Αττική Οδό προς ΟΑΚΑ νομίζω θα έχει ρυθμίσεις. Σπύρου Λούι θα έχει, Κίμης θα έχει, καλά περιμετρικά στο ΟΑΚΑ και Κηφισίας θα έχει. Που σημαίνει ότι σήμερα είναι η αρχή. Αύριο, ναι, αύριο στις 6. Μπράβο, παίζει ο Ολυμπιακός. Με Φενέρι είναι το πρώτο. Μπομπομπο, αγωνία. Θα περάσουμε. Το είδα και στον ύπνο μου. Σήμερα, παιδιά, τώρα που λέω είδα στον ύπνο μου, είδα μία δημοσιογράφο που ήταν παλιά στο Δελτία Ειδήσεων. Την παίξαμε στο Μποντζόρνο. Και η οποία σταμάτησε, έφυγε από τα Δελτία και αυτά και έχει ανοίξει να λέει το φλιτζάνι. Και ήταν στην ενημέρωση. Εγώ τη ψυχαγωγία δεν πρέπει τουλάχιστον να λέω τα ρο και να καταπίνω σπαθιά. Μα συγγνώμη. Αν η ενημέρωση λέει το φλιτζάνι, εμεί τι κάνουμε δηλαδή εδώ πέρα. Και σήμερα την έβλεπα και τη χάρηκα τη γυναίκα. Λέω, κοίτα τι ωραία. Και τώρα λέει θα κάνει και μία. Και τα λέει ενημερωτικά.

Τώρα διευθετούμε τις καταστάσεις για να κάνουμε ένα application το οποίο θα μπορείτε να σας λέει τον καφέ. Μας έβαλε και χέρι, είπε μη δείχνετε στο ChatGPT, λέει τον Τελμέ. Δεν τον Τελμέ, δεν λέει καφέ το ChatGPT. Το λέω γιατί όλες το έχετε στείλει στο ChatGPT. Δεν ξέρει, λέει το ChatGPT. Το τσέκαρε, λέει και η κυρία αυτή, η κυρία Κοντολούρη. Το τσέκαρε και είπε ότι δεν πέφτει μέσα, αφού κοίταξε, λέει, τα αποτελέσματα που μου έβγαλε και εγώ ξέρω να λέω τον καφέ και μου τα πάει αλλαντάλλον. Οπότε αν το είπε ειδικός, δεν ξέρω, παιδιά. Τέλος πάντων, το κάνουμε μια μέρα εμείς εδώ πέρα, στο δώσουμε στο ChatGPT και όταν γίνει το application μπαίνουμε. Ναι, έτσι χαράσουμε την πορεία μας εμείς. Τι περιμένετε ότι θα τη χαράσουμε με business administration και τέτοια? Ό,τι μας πει ο καφές και τα ζώδια. Γι' αυτό βαδίζουμε όπως βαδίζουμε. Να σας πω λοιπόν ότι μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Εννοείται ότι αυτή η ώρα είναι χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και εννοείται ότι επειδή ο ήλιος έξω είναι νταλάκα και θα σας πιάνει ο ντάλιαγκας κάθε μεσημέρι, πρέπει να προστατεύεστε οπωσδήποτε από αυτόν. Luxurious Sun Care Stick με δίκτυ προστασίας 50 για όλα τα σημεία που ο ήλιος βλέπει περισσότερο. Τη μητούλα μας, τα αυτάκια μας, τα χυλάκια μας και γενικότερα οτιδήποτε χρειάζεται έξτρα προστασία από τον ήλιο, αυτό είναι η απόλυτη λύση. Το Luxurious Sun Care Stick το βάζεις στην τσάντα και όταν αισθανθείς ότι πια χρειάζεσαι την πολλή προστασία, το έχεις χρηστικό, δεν λαδώνει καθόλου, είναι ανθεκτικό στο νερό και μπορείς να το έχεις και στην πόλη και στη θάλασσα και παντού. Πάτα το χρήστο!

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου. 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Τρελόντ, without καπετανέο. Αλλά δεν πειράζει, βαστάω εγώ εδώ τα κατάρτια. Είμαστε σε μια κατάσταση final. Εγώ έχω μια περιέργεια. Έχουν έρθει πάρα πολύ. Όλο το Παγκράτη μιλάει ξένα. Ακούω ισπανικά γύρω μου, ακούω. Μιλάμε, έχω πάθει σοκ, έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι άνθρωποι εδώ έχουν έρθει, κάνουν περπατήματα και αυτά. Μας έχουν, δηλαδή. Τώρα σηκώθηκα το πρωί, είδα μια ομάδα 6 ώρα το πρωί και τρέχανε. Λέω να τους ρωτήσω, είσαι σε κίνδυνο, γιατί τρέχετε στις 6 το πρωί? Αλλά ήταν, γυμνάζονταν. Βλέπουμε πράγματα, δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί στη γειτονιά. Να τρέχουν με τα αυτά. Εκεί με τα παιδάκια, με πατίνια, με αυτά. Αυτοί νομίζουν ότι έχουν έρθει εδώ. Σου λέει θα προστατευτούμε με το πατίνι. Καλά. Θα αντιδείτε κι εσείς στα μαύρα κατά ύφια. Εγώ λέω, για να σώσω την κατάσταση, λέω παιδιά, μην πολύ ξανοίγεστε, αλλά πάντως έχει γεμίσει όλη η Αθήνα, λες και έχουμε φουλ καλοκαίρι. Έχει, γιατί είναι και γειτονικά όλα. Παιδιά έχουν έρθει από Τουρκία, έχουν και δύο ισπανικές που παίζουν. Λοιπόν, Final Four είναι Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Τα λέω σωστά, τα λέω σωστά. Ναι. Ναι, ναι, λείπει μια ομάδα. Εντάξει, δεν θα πω εγώ τα λόγια γιατί θα μου έχω ιστορίες. Τι να κάνουμε. Όπως έγινε τώρα, θα πάμε τώρα. Δεν είναι να νευριάζουμε. Σας είπα ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επαναλαμβάνω ότι θα ξεκινήσουν. Δεν ξέρω αν ξεκινήσουν και από σήμερα αργά. Σπύρου Λούι, Κίμης, περιμετρικά του ΟΑΚΑ, Κηφισίας και Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αττική Οδό προς ΟΑΚΑ. Εκεί θα είναι όλα πυγμένα και γενικότερα θα είναι μια κατάσταση με. Θα πηγαίνουν οι αποστολές. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν είναι, ας πούμε, 6 ώρα είναι το δηλαδή. Αυτοί θα πηγαίνουν από τις 3 τουλάχιστον 3 ώρες πριν. Δεν είναι εκείνη την ώρα να πεις άι να το κόψω να πάω ένα μαρούσι, άστο να πάει στα κομμάτια. Και σήμερα όμως έχει πάρα πολύ κίνηση. Μου το είπε η κυρία στην Αττική Οδό, μου λέει πού πάτε. Λέω ωραία, με ξεπροβοδίζετε για να μπω στην Αττική Οδό. Για δώσε Χριστό.

0: Λοιπόν, μωράκια, όσοι είστε αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντινού, δεν έχουμε άγχος. Εννοώ ότι είστε σταθεροποιημένοι και μας ακούτε. Την περνάτε ωραία. Δεν πάτε ούτε μπρος ούτε πίσω. Ερατοσθένους εκεί στο Παγκράτη, στη γειτονιά μου. Φίσκα, τι γίνεται ρε παιδιά εκεί? Μήπως έχει κανένα προβλήμα? Γενικότερα εκεί στο Παγκράτη, αυτό το γνωστό τρίγωνο των Βερμούδων, Παγκράτη, Ριγίλης και το κόβεις προς τα πάνω για Κηφισίας, Χίλτον, που δεν λέγεται πια Χίλτον, κάπως αλλιώς λέγεται, εγώ Χίλτον το έμαθα, είμαι γρία γυναίκα, δεν μπορώ να τα αλλάζω τώρα όλα, μην μας τρελαίνετε. Σταδίου, έρε γλέντια, το κέντρο αυτή τη στιγμή παιδιά είναι κατακόκκινο, κατακόκκινο. Πάω να δω που είναι τα πράσινα. Να, τα πράσινα τώρα είναι με ένα στενό που είναι στο νέο κόσμο. Τι να το κάνεις, ένα στενό. Να σου το πω εγώ, αλλά δεν έχει ουσία. Φεύγω να πάω Κηφισό. Μπομπομπομπομπο, η κάθοδος είναι αυτή τη στιγμή μπερικέτη. Δεν περνάει ούτε κουνούπι. Για να δω αυτό εδώ το κόκκινο φίδι που είναι, Παναγία μου. Προχωράω προς που είναι στη λεωφόρο. Α, μπράβο, ναι. Καλά το πας, στην Κηφισού. Τα βλέπω μπροστά μου τώρα. Είμαι σαν αυτό που είχε το. Πού ήταν που είχε το ελικόπτερο, ο κύριος που πέταγε και έλεγε την κίνηση, τα θυμάστε? Είστε και νέα παιδιά, μην κοιτάνε σαν παραξενό πουλί. Έλα ρε φίλε, τα λέγανε σε εμάς. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Και η Ποσειδόνος και γενικότερα και πάνω προχωρώντας, Χαλάντρια και τέτοια πυγμένα, δηλαδή βοράς, νότος και περιμετρικά και Ανατολή και Δύση, γιατί και το Αιγάλεο είναι πυγμένο. Είναι πίχτρα! Γι' αυτό σου λέω, μείνε εδώ στον 104,6 My Radio. Δεν έχουμε φύγει ακόμα από ρυθμούς Eurovision. Το τραγούδι του πυγμένου!
1: Καλή στην άκρη, μαντάμ, παλιά τραπέζα, παλιές μπανιάρες.
0: Έλα ρε ντάρα, φίλοι μου, που έφερες αντάρα!

0: μπαγκρέμπαγκρέγκα. Οπα. Πάμε και τσιφτετελάκι Μπάλκαν είμαστε. Μην το ξεχνάτε. Δώσ' το. Κάνει το μάμα. Εντάξει παιδιά, τώρα πείτε μου ότι δεν έχετε θυστεί με την μπαγκαράγκα. Εσύ να σας αρέσει Χρήστο Τζένιρια. Διάφορα είναι αυτά. Τι ήταν ενδιαφέρον δηλαδή στην Eurovision. Η Σερβία θα μου πεις τώρα. Τα heavy metal. Δεν είδες. Η Μολδαβία ήταν ωραία. Εσύ να σας αρέσει μωρί.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Δεν ακούτε. Θα σας τα πούμε άλλη φορά. Εδώ έχουμε καινούριο. Έχουμε τσικό. Ήρθε τώρα. Θα γίνει εδώ δουλίτσα. Τα βλέπω εγώ. Μπαγκαράγκα. Αυτό που τώρα περνάς στον δρόμο, αυτό τώρα σου έχει συμβεί μπαγκαράγκα αυτή τη στιγμή. Μπαγκαράγκα δυνατή. Κολλάει παντού. Σκέσε καλό και σε κακό. Τι έπαθες μπαγκαράγκα. Πάντως για να ξέρετε, επειδή σήμερα τα λέγαμε, έκανε η ΕΡΤ ταμείο. Από 100 χιλιάρικα που είχε βγάλει πέρσι με την Eurovision, φέτος σε έβγαλε 650. Πάρτε την μπαγκαράγκα σου τώρα και καλή σου όρεξη.

0: 104,6 My Radio.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6

Είμαστε στον 104,6 My Radio, είναι τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελόντ, κυρίες και κύριοι μου. Και είμαστε σε πολύ πολύ ωραία και καλή διάθεση. Είμαστε σε... Ναι, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν είναι, θα μου πεις, δεν με βοηθάει η επικαιρότητα. Θα σου πω, έχεις τα δίκια σου κι εσύ. Έχεις τα δίκια σου. Αλλά και τι να κάνουμε, παιδιά. Εδώ τώρα διαβάζω, ας πούμε. Σάλος από βίντεο με γιατρό που ζητάει φακελάκι από ασθενή. Σοκαριστικό. Εγώ πραγματικά τρελάθηκα. Λέω, είναι δυνατό. 100 ευρώ δεν είναι πολλά, λέει, θα τα κανονίσουμε. Α, και 100 του ζήτησε. Μια χαρά, αδερφέ. Και το κάνει. Αδερφούλη, και το κάνει και θέμα. Εδώ, μια χαρά. 100 ευρώ, ε. Πού είναι ο γιατρός αυτός να πάω τον κλείσω αύριο κιόλας. Πεθαίνω όμως, γιατί πόσα σύννεφα, δεν έχουν μείνει σύννεφα πια στην Ελλάδα να πέφτουμε. Σου λέει τώρα ο γιατρός ζήτησε φακελάκι στην Ελλάδα. Έλα, Παναγία μου, σώσε. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Μπαίνω γενικότερα να δω την κατάσταση. Επίσης να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Η βενζίνη έχει σταματήσει να ανεβαίνει ποτέ? Ήρθα από τη Βιέννη και πάω να γεμίσω το αυτοκίνητο. Και με το που λέω γέμισε το, είναι αυτό που λένε, ότι βγαίνει έξω καταστηματάρχης με φράκο, σε φυλάει, ανοίγουν σαμπάνιες κλπ. Βαράνε βελάκια, τι ουίου, η κοπέλα θα γεμίσει το αυτοκίνητο. Μετά κατάλαβα, γιατί μόλις πήγα στο ταμείο και άκουσα ότι γέμισα το αυτοκίνητο συν 30 ευρώ από την τελευταία φορά. Συν 30 ευρώ. Λέω, Παναγία μου, και έχουμε και το Μουρλο Τραμπ. Αχ, παιδιά, το πιο ωραίο θέμα που παίξαμε σήμερα στο Μποντζόρνο. Έχει ένα βόηδι, ένας βουβάλι, κανονικό βόηδι, στην Σκωτία, νομίζω, το οποίο είναι αλπίνος. Αλπίνος είναι όταν δεν έχει το χρώμα, ξέρεις, τα χρωμόσωμα, τέλος πάντων, και είναι πιο ανοιχτόχρωμο. Και έχει αυτό το καφετή χρώμα, καφέ πορτοκαλί το βόηδι, ίδιο με τον Τραμπ, και επειδή έχει μαλάκια μπροστά του, τα έχουν κάνει ίδια τα μαλλιά φράτζα και είναι το βόηδι ολόιδιο, παιδιά. Δηλαδή, αυτό το πάσπαμε πακέτο, το βόηδι και τον Τραμπ, και λες να φύγει ότι είναι ολόιδιοι. Τέλος πάντων, πάντως ήταν υπέροχο το βόηδι. Ας γίνει κάτι όμως λίγο με τη βενζίνη, ρε παιδιά, γιατί είναι λίγο η κατάσταση, σας καταλαβαίνω και εσάς. Δεν ξέρω αν βοηθάει τώρα με την κίνηση, μήπως τρως λιγότερο, αλλά θα μου πεις, τι είναι ο καύουρας, τι είναι το ζουμί του. Επειδή λοιπόν τα πράγματα γενικότερα με τα οικονομικά έχουν πάει να μην πω που φέτος το 2026, Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου, βαγγελίστρα μου, ό,τι προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ξεκινάει σήμερα 21 με 24 Μαΐου για να ανακαλύψετε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland, Zadig & Voltaire και πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό και διασκέδαση, όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές. Για περισσότερο shopping, μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πού θα πας διακοπές, πού θα πας διακοπές. Από τώρα κάποιοι κανονίζετε. Πότε γίναμε εμείς τόσο Σουηδοί στην Ελλάδα και κανονίζουμε από τώρα. Εγώ δεν ξέρω την προηγούμενη μέρα. Θα πει πότε θα πάω εκεί και θα πω rooms to let που έχετε εδώ πέρα. Είναι κάποιοι που έχει κανονίσει διακοπές, Χρήστο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εσύ μικρή,
2: κανονίζει.
0: Είπαμε και εμείς εδώ είναι κλασικοί Έλληνες. Μπράβο, το βαστάμε το εθνικό αίσθημα. Κάτσουμε τώρα να κοιτάξουμε από τώρα τις διακοπές. Ας πούμε, αγχώνει με αυτό το πράγμα. Τελευταία στιγμή και μια χαρά βολεύεσαι πάντα. Πάντως, επειδή και εδώ, σε αυτό εδώ το μαγαζί, στον 104,6 My Radio, είμαστε πάρα πολύ προνοητικοί, να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμάρα. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. 6 μέρες, μωράκια! Για 2 άτομα, 13 με 18 Αυγούστου. Δηλαδή, σας έχουμε τούρλα μέσα καλοκαίρι. Όχι να πάτε Σαντορίνη, τάχα μου δίθενες. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τη Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Να σας πω ότι μπαίνεις στο Instagram του My Radio 104,6 FM, κάνεις follow τη σελίδα, like στο γραφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, κάνεις repost αυτό το post και ότι όλο αυτό θα γίνει μέχρι και τις 29 Πέμπτου. Θα ανακοινωθεί από τη σελίδα μας στο Instagram ο νικητής ή η νικήτρια που θα ταξιδέψει 13 με 18 Αυγούστου στη Σαντορίνη. Τώρα μιλάμε versus travel όλα οργανωμένα, έτσι. Επισκέψεις σε εμπόρια, σε μεγαλοχώρη, σε ακροτήρι, κόκκινη παραλία, αεροπορικά εισιτήρια, φόροι αεροδρομίων. 5 διανυκτερεύσεις στον Donda Mara Selection, σημειδιατροφή, εινογευσία. Έλα, φίλε! Σε έχει πάρα πολύ ωραίο. Σένιος έχει το Versus Travel. Μπείτε τώρα στο Instagram του 104,6 My Radio.
3: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε

0: μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Ηλιφάδα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: και κύριοι καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Και όχι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα εδώ στον 104,6 My Radio τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελό, κυρίες και κύριοι μου, όσο ταιριάζει το χαλάκι που έχεις βάλει, Χρήστο μου, γιατί βλέπω εδώ την εικόνα από τη Βουλή. Το είδατε αυτό? Μαγεία. Έχουν σκάσει αντιπροσωπεία, λέει, στη Βουλή με τις κελεμπίες. Οι άνδρες με τις κελεμπίες είναι η επίσημη αντιπροσωπεία του Συμβουλίου, τη Σούρα, του κράτους του Κατά. Και Σούρα και Κατά. Αμπτούλ Χαμίτ, πώς έλεγε η αγαπημένη Ρέλα Βλαχοπούλου? Σουκριουάουα! Αμπτουλάχ Αμπτελφατάχ! Και έχουν πάει με τις κελεμπίες. Κάπου λίγο χαρήκαμε. Λέμε, μπας και μας κατέλαβαν αυτοί να φέρουν και αγαπετρελάκι. Ναι, όχι, δεν. Θα πούμε τώρα τι. Θα χαρούμε, τι θα κάνουμε. Γιατί πάτησε την έδρα. Έχει πολύ. Είναι η εικόνα σουρεάλ, παιδιά. Γιατί είναι στα έδρανα της Ελληνικής Βουλής και είναι όλοι με τις φορεσιά τους οι άνθρωποι, ό,τι φοράνε. Ωραία αυτή, ούτε σκέφτεσαι το πρωί ότι θα βάλεις ούτε τίποτα. Έχει μια λογική. Και ο Αϊνστάιν σου λέει, για να μην διασπείρεται η σκέψη του, είχε μόνο ένα γκρι παντελόνι και καρό που κάμισο και αυτό που φόραγε και στις φωτογραφίες σε 10 διαφορετικά κομμάτια. Όχι εμείς που το πρωί σαν τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν ξέρουμε τι να βάλουμε, όχι ίδιας αξίας, αλλά να, γι' αυτό διασπείρεται η σκέψη μας. Δεν έχουμε εκεί δύο ρούχα να πεις θα το βάλω αυτό και τέλος. Και γιατί ήρθαν οι Καταριανοί, καλέ? Παραξέρεψε, λέει, τους πάντες. Είναι επίσημη τη Σούρα. Γιατί ήρθαν, θα δώσουν κανένα τέτοιο? Όχι, Καταριανών. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, διάβασα το θέμα και βλέπω το Καταριανή και νόμιζα ότι έχουν έρθει αυτοί οι Θυριανοί, πώς τους λένε, που ντύνονται ζώα. Γιατί τώρα παίζει πολύ αυτό, το έχετε δει αυτό το θέμα? Ίσως να σηκώ τι έχεις, δεν το έχεις δει, Αυξάνονται, σου λέει, πάρα πολύ αυτοί που θέλουν να είναι ζώα. Όχι άνθρωποι, και στην Πορτογαλία έχει δημιουργηθεί άλλος.
2: Η μισή θέλουν... ζώα στην
1: ναι, έχουμε βοήθεια. Από ζώα άλλο τίποτα. Εμείς είμαστε Θυριανοί ούτως ή άλλως, χωρίς να το δηλώσουμε. Από βόηδια πάντως είμαστε τίγκα. Δεν θέλουμε άλλα, κάντε άλλα ζώα. Και γαϊδούρια έχουμε πολλά. Και γαϊδούρια έχουμε, όχι σε άνθρωπο γαϊδούρι λέμε. Δεν λέμε το σκέτο, το γαϊδουράκι, το σκέτο το λατρεύουμε. Και σε γαϊδούρια έχουμε πολλά. Λοιπόν,

Αγαπημένοι μου, είμαστε εδώ, θα πάμε τη δεύτερη ωρίτσα με κέφι, γλέντι και χαρά. Αν τώρα εσείς ψάχνετε αντικύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από το πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη του καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δράπιο ήπια είναι ιδανική ακόμα και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Εννοείται ότι είναι η σειρά The Skin Pharmacist Intermed, εννοείται ότι τη βρίσκεται σε φαρμακεία και σε e-pharmacies.

0: Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, κάτσε γιατί βλέπω εδώ και λίγο τηλεοπτικά. Έχει τώρα, τώρα πέφτουν κορμιά, να ξέρετε. Στα τηλεοπτικά είναι η ώρα που συζητάμε τώρα. Θα μείνουμε, θα φύγουμε, τις μεταγραφές. Ήδη η πρώτη δεν ανακοινώθηκε, αλλά είναι σαν να έχει ανακοινωθεί. Το μάθατε, έτσι, Φερεντίνος και Καραβάτου στην ΕΡΤ. Είδες, το λέω στο παιδί γιατί είχε πάει σκοτία. Το Χρήστο να ξέρει. Ναι. Η Καραβάτου είναι πριν δύο μήνες εντωμεταξύ λέγανε το χρυσό κορίτσι του Αντένα, θα γίνει χαμός, του χρόνου θα επενδύσει σε αυτή και ξαφνικά θα πάει στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, τηλεόραση είναι και εγώ είχα φύγει και είχα πάει απέναντι από τη Μενεγάκη και μετά ξαναπήγα και δούλεψα. Το λέω γιατί πάντα λέμε, αυτό και πώς θα φύγει, τι θα γίνει. Καλέ, σοπάτε τώρα, δουλειές είναι. Και μάλλον μαζί λέει θα πάει και ο Γιάννης Κορδόνης από την Αταλία Γερμανού. Φιλάκια, Ναταλάκι. Και τώρα, και χτες ανακοινώσανε στον Κώστα Τσουρό ότι τελειώνει 29 Μαΐου. Και βγήκε και αυτός θες ότι και είπε στο τέλος της εκπομπής θα μου λείψετε. Δεν φεύγεις από τώρα, μην γλυκένεσαι Κώστα μου, είναι 21 Μαΐου. Και χρόνια πολλά κιόλας τον Κώστα Τσουρό να πω. Και είπε επίσης ότι αισθάνομαι πιο καλά από ποτέ. Είδες τελικά. Και η Καγιά αισθάνεται πιο καλά από ποτέ εκτός τηλεόρασης. Η Σία Κοσιόνη λέει: με βλέπετε που ομόρφινα είναι επειδή είμαι εκτός τηλεόρασης. Τελικά, μήπως πρέπει να μείνουμε όλοι εκτός από τηλεόραση για να αποφύγουμε λίγο πλαστικό. Δεν ξέρω. Πάντως, όποιος μένει εκτός τηλεόρασης ομορφαίνει, αν κάτι σημαίνει αυτό. Και τώρα λένε. Κάποια άλλη μεταγραφή άκουσα που είναι βόμβα, σου λέει στο. Και εμένα η βασική μου ερώτηση είναι η εξής. Μόνο σας νοιάζει εκεί έξω τελικά εν τέλει τι γίνεται στη τηλεόραση με τα μεταγραφικά και αυτά. Όχι να μου στείλετε, σας νοιάζει και σας κόφτει. Ή τελικά μας νοιάζει μόνο εμάς στο μικροχωριό και καθόμαστε και καμωνόμαστε ο Μπαρμπαστρούμπ και οι υπόλοιποι. Αυτό αναρωτιέμαι εγώ και με τρώει. Μου τρώει την ψυχή μου αυτό το διάστημα. Αν μπορείτε απαντήστε μου στο 698-104-104-6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Έφυγε καλέ η μυρωδιά απ' έξω. Την πέτυχε τη μυρωδιά, Χρήστο μου. Την πέτυχε, κορίτσι μου. Λοιπόν, ξαφνικά βγαίνουμε, το λέω και γιατί και κάποιοι ακούτε και το ζήσατε. Βγαίνουμε το μεσημέρι προχτές στην Αθήνα και μυρίζει όλη η Αθήνα βούζα χαβούζα. Λες, τι να έχει γίνει κάτι τόσο συντονισμένο, όλοι μαζί δεν είναι? Δηλαδή και μαζί να μας είχαν βάλει, γιατί σου λέει. Είχα διαβάσει σε μία έρευνα ότι αν ενεργοποιήσουμε το έντερό μας όλοι παράλληλα, αλλά πρέπει να συντονιστούμε και τα 2-3 εκατομμύρια της γης, μπορεί να ταξιδέψουμε στο διάστημα. Αλλά πώς να συντονιστούν όλοι τώρα? Δεν το διατάζει κιόλας αυτό, να πεις ότι τώρα πρέπει να δώσω καύσιμο. Κατάλαβες τι γίνεται? Και λέγαμε, τι έγινε ρε παιδιά, αυτός ο μαζικός αερισμός πού συνέβη? Εν τέλει ήταν, λέει, ένα δεξαμενόπλιο. Δεν μας είπανε βέβαια ποτέ αυτό που αναπνεύσαμε. Μήπως μας έρθει κανένας τεπέτακλας? Αλλά λένε, μιλάμε, Χρήστο, βρώμα. Πείτε κι εσείς εκεί έξω, βρώμα. Να βγαίνεις και να σου έρχεται λιγοθυμιό. Και από ό,τι μου είπανε, και ενώσαν και κάποιοι εδώ που ήρθαμε στο Μαρίντο, μας είπαν, άντε σιγά σιγά μαζεύτα. Μην γίνουμε φυτίλοι, ξέρω, γιατί μύριζε σαν μεθάνιο. Και ξέρετε το μεθάνιο, δεν είναι να αστείευεσαι. Σου λέει, ήταν αδεξαμενόπλιο. Τώρα ξεβρώμησε, δεν ξέρω. Κάτι μου μύριζε πάλι σήμερα. Μπορεί να τον διπλανώ, εντάξει. Δεν μπορεί να τα ρίξουμε όλα και στο δεξαμενόπλιο. Κάποιοι ενεργοποιείτε τα έντερά σας. Το βρήκατε πάτημα και εκείνη τη μέρα, εγώ πιστεύω. Λοιπόν, μαζευτείτε. Η μυρωδιά έφυγε, ξέρουμε ποιοι είστε.
1: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Η Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League επικρατώντας 3-0 της Freiburg στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Πέφτει η αυλαία στα play-outs της Super League με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, ενώ στις 7 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου. 5 ΠΑΕ της Super League απέστειλαν αίτημα για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Το αίτημα συνυπογράφουν οι ΠΑΕ ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργίνα Ταμάν, όπου θα συζητηθούν τόσο όσα δεν λειτουργήσαν στη φετινή σεζόν, όσο και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα. Στο πόλο ανδρών, ανώδυνη ήττα με 12-9 γνωρίζει ο Ολυμπιακός από την Μπαρσελονέτα στην τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί!
10: Και εκεί!
11: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου. Μα το
10: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συνέστημα. Δράση. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
14: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
22: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Φεύγω. Γιατί ρε Χρυσό, α έρχεται, εντάξει, ναι, δεν μπορούμε να βαστίξουμε και εμείς εδώ πέρα. Έρχεται η Εύα Παπαδάκη, κυρίες και κύριοι μου. Αυτό για σήμερα ήταν το πανηγυράκι μας. Ναι, έξτρα κέφι, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να ήταν αυτό το δεξαμενόπλη, το αέριο. Σαν να με έχει φτιάξει, σαν να με έχει κεφάρει. Να σας πω και να σας θυμίσω ότι τρέχει υπερδιαγωνισμάρα εδώ στον 104,6 My Radio. Μπείτε και μπουκάρετε τώρα για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα. 13 με 18 Αυγούστου, όταν λέμε καλοκαίρι. Versus Travel με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Όλα τα έξοδα από το Versus Travel. Επίσης, σας θυμίζω, για να μην παίξει το νεύρο σας καστανιέτες, ότι από αύριο ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Final Four. Και τώρα, αν εσύ αγαπημένε μου, πλησιάζει τριήμερο. Αν ταξιδέψετε και είστε από τους ανθρώπους που ήμουν και εγώ παλιά, που σου έρχεται το κάτι προς τα έξω, πες αντίο στην αυτία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες. Διασπυρώμενες, Α, ναι, στο στόμα είναι αυτές τις ταινίες που τις βάζεις. Και περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις το ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτία. Ξέρετε τώρα, θα την βρείτε στα φαρμακεία. Λοιπόν, το μαζεύω και αύριο επιτέλους μαζί με Χαρουλίτο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
6: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6, που σήμερα παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε Throwback Thursday και το ημερολόγιο γράφει 21 Μαΐου. Πολύ μεγάλη γιορτή. Ελπίζω να είπατε τα χρόνια σας πολλά σε Κωνσταντίνους, σε Κωνσταντίνες, Ελένες, και φυσικά μην ξεχνάτε και όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε, θα ξαναπώ εγώ, μεγάλους διαγωνισμούς που τρέχουνε. Όμως πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Θοδωρής Φέρης και είπες. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Η Πέμπτη στον 104,6. My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Αφού φτάσαμε εδώ, τέλειωσε με μία και έξω.
0: Κάθε Πέμπτη.
2: Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Νομίζω μια απορία που έχουν ή έχουμε πάρα πολύ, μήπως φυλάει άλλο στα δυο σου χίλια. Έτσι μας λέει λοιπόν ο Νίκος απέργησε αυτή τη διασκευή, αυτά τα χίλια. Εδώ τον ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Και εγώ θα ευχηθώ έτσι να έχετε δίπλα σας τους ανθρώπους που θέλετε να τους φυλάτε, να τους αγκαλιάζετε, να τους έχετε έτσι στα καλύτερα κάθε μέρα και φυσικά και οι ίδιοι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα θες να γίνεις μέρος των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τότε άκου αυτό. Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός «Γίνε ambassador του τόπου σου» και 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Μπες τώρα στο mad.gr για να δεις όλα τα βήματα και να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Η Κέλλη Πικέ σε μια αποκλειστική συνέντευξη με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα. Η νέα αισθητική του ντένιμ και τα αξεσουάρ που ορίζουν τη σεζόν. Μαζί Βήμα Μαγκαζίνο με τον ιδρυτή παγκόσμιου fashion brand Edgardo Osorio. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το βράδυ της Πέμπτης μας. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και πάλι έτσι μας άλλαξε ο καιρός. Αν και το περιμέναμε σύμφωνα και με αυτά που έχουν πει οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες ημέρες. Και φαίνεται και Παρασκευή και Σάββατο ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Από την Κυριακή κάπως βελτιώνονται. Για να δούμε. Εγώ θα ήθελα βέβαια να γίνει κάτι όλο το Σαββατοκύριακο να μας κάνει έτσι καλό καιρό. Θα μου πείτε, όλο αυτό νομίζω ότι θα θέλαμε, ειδικά όσο τελειώνει ο Μάιος και φτάνουμε προς το καλοκαίρι. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι έχουν πέσει και έξω τα προγνωστικά. Στα δικά μας τώρα έρχεται throwback αγαπημένο από Άννα Βύση και Κακά Παιδιά.

0: Είναι αγαπημένο μας το Δωρής Φέρης, είναι και αυτός πολύ αγαπημένος μας. Όνειρο θα είναι ξανά, εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε φυσικά μαζί μέχρι και τις 10 αυτό το βράδυ της Πέμπτης μας, έτσι λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο. Και τώρα φυσικά θα σας πάω και στο διαγωνισμό που τρέχει και είναι 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, μιας και πλησιάζει έτσι το καλοκαίρι. Ένας τυχερός διεκδικεί ένα εξέμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να μπεις στο Instagram του MyRadio 104.6 FM, έτσι όπως στο λέω, έτσι το γράφεις και το βρίσκεις, να κάνεις follow τη σελίδα, να κάνεις ένα like στο καρφιτσωμένο post που θα βρεις κατευθείαν μπροστά σου και να κάνεις και ένα repost αυτό το post και κάπως έτσι μπαίνεις στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός, να πούμε ότι λήγει 21 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του 104,6 My Radio. Είναι ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερου ένα ταξιδιωτικού οργανισμού, και θα σας πω εντάχει ότι μέσα στο δώρο, πέρα από τα πολύ βασικά, περιλαμβάνονται και η νογευσία σε τοπικό οινοποιείο, η μη διατροφή φυσικά, εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, όλες οι μεταφορές με το κινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις, έμπειρο Έλληνας αρχηγός συνοδός του γραφείου του Versus Travel, δηλαδή τι άλλο θέλετε, δεν ξέρω, και είναι από τις 13 έως τις 18 Αυγούστου. Δεν χρειάζεται να κανονίσετε δηλαδή κάτι για 15 Αυγούστου, τα έχετε όλα έτοιμα από εμάς. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα σήμερα, γιατί έχουμε Throwback Thursday. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να πέρασε έτσι όμορφα αυτή η μέρα. Αν και με λίγο βροχή, δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε με τίποτα. Έτσι και αλλιώς σε λίγες ημέρες μπαίνει και το καλοκαίρι. Και φυσικά, εγώ θα ξαναπώ ότι σήμερα γιορτάζουν οι Κωνσταντίνοι και οι Ελένες και οι Κωνσταντίνες. Αν δεν έχετε πει ήδη τα χρόνια σας πολλά, προλαβαίνετε για λίγο ακόμα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα φυσικά θα σας πάω στα ζωδιακά νέα, όπου δίδυμοι, λέοντες και ιχθύες φαίνεται πως θα είναι τα ζώδια που θα ζήσουν το πιο έντονο και γεμάτο εμπειρίες καλοκαίρι, με βασικά στοιχεία την ανεμελιά, τις νέες γνωριμίες, τα ταξίδια και την ανανέωση στις σχέσεις τους. Νομίζω ότι όλο αυτό θα θέλουμε όλοι. Δεν πειράζει, ας έχουμε και κάτι από όλα αυτά, έτσι για να φτιάξει και το δικό μας το καλοκαίρι. Βέβαια, αυτά που έχεις στο μυαλό σου και αυτά που θέλεις, αυτά στο τέλος έρχονται. Και κάπως έτσι πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια που έρχεται για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104,6 My Radio.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, δράση. Η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συναίσθημα. Δράση. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
9: Διερωταμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σπουτ! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα. Στην παρέα σου η Εύα Παπαδοπούλου. Και διάβαζα κιόλας σήμερα που ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Γιαννός έδωσε τέλος πάντων στο Survivor. Έδωσε τέλος, δεν το έδωσε αυτός, αλλά έπρεπε να διακοπεί, να τελειώσει αυτό το Survivor φέτος. Και το έπαθλο των 250.000 ευρώ πηγαίνει στο Σταύρο Φλόρο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα νομίζω πως όλους μας επηρέασε αυτή η είδηση. Σκέψου να πηγαίνεις για ένα παιχνίδι και να χάνεις πραγματικά κάτι από το σώμα σου που σου αλλάζει έτσι και ολόκληρη τη ζωή. Το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι αυτό και κανονικά να με ερημνήσουν και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί εντάξει, είναι μικρός και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Στα δικά μας τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και πολύ αγαπημένο Έγκλημα Καρδιάς.

104,6 My Radio.

Επειδή δεν έχει πολύ καιρό που τελείωσε η Eurovision, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Θέλουμε να το βάζουμε συνέχεια, θέλω να το ακούω συνέχεια. Μου φτιάχνει τη διάθεση και εμένα. Φέρτο λοιπόν και Ακύλας. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτό το βράδυ της Πέμπτης μας. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία ό,τι και να κάνετε. Έτσι και αλλιώς είναι το μικρό Σάββατο και ας μην μας πτωεί ο καιρός. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

0: 104,6 My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

My Radio 104,6. My Radio. Παίζει τα δικά σου.